το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Καλημέρα Μελβουρνή. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο και τον Νίκο. The Greek.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έξι του Ιούλη με κρύο, πολύ πολύ κρύο. Ειδικά τώρα στις πρωινές ώρες έχει πολύ κρύο. Στους 8 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στο Hughesdale. Να σας πω ότι το πρωί είχε κοντά στους 0, έτσι. Μιλάμε για κρύο. Δεν σου είχα ανοίξει, όταν είσαι έτοιμος πες μου. Έχω και παρέα σήμερα. Πώς το έπαθε, ποιος φούρνος γκρεμίστηκε. Δεν ακούγεσαι καταρχήν, άμα δεν βάλεις ακουστικά να είσαι εδώ καλωδιωμένο και προς το παρόν έχεις άλλο μικρόφωνο μπροστά σου, όχι το φυσικό. Ναι, ναι, ετοιμάζεται εδώ, τον φτιάχνουν, είναι στο μακιγιάζ ο Νίκος, σας αρέσει. Καλημέρα κόσμη λοιπόν, καλημέρα Μελβούρνη, καλημέρα Βικτόρια, είπαμε πολύ κρύο το πρωί, 14 βαθμούς αυτά στο θερμόμετρο σήμερα. Ήλιος πάντως, με δόντια, αλλά όλη η εβδομάδα έτσι θα είναι. Οι πρωινές ώρες θα είναι πολύ πολύ κρύες και αύριο θα έχουμε ίδιες θερμοκρασίες και μεθαύριο δεν θα ξεπεράσει δηλαδή τις πρωινές ώρες τους 4 με 3, 5 βαθμούς εκεί θα παίξει μπάλα και θα φτάσουμε για όλη τη εβδομάδα μέχρι τους 16. Λοιπόν, γιορτούλες, δεν βλέπω γιορτούλες, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: Έτοιμο το παιδί. Παγκόσμια ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης σήμερα.
1: Αγροτικής.
0: Ναι, γιορτάζουν αυτοί που παίρνουν επιδοτήσεις και αναπτύσσονται.
1: Είναι δεν έχει αγροτική ανάπτυξη.
0: Πώς δεν έχει? Έχει μόνο για τα ζώα, δεν μπορεί να μην έχει για άλλα. Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Σήμερα. Δύο κράτη της Ανατολικής Αφρικής γιορτάζουν επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Το ένα είναι τα νησιά Κομόρος από τη Γαλλία και το Μαλάβι, γνωστός Μαλάουι από τη Μεγάλη Βρετανία. Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εντάξει, καλό, αλλά...
0: Εντάξει, κοτόπουλο, βέβαια. Ημέρα του Κοινοβουλίου στην Ίσο του Μαν. Ημέρα του Γιάν Χους στη Τσεχία.
1: Τι δουλειά έχει Κινέζος και γιορτάζει στη Τσεχία?
0: Ημέρα του Γιάν Χους. Δεν νομίζω αν είναι κινέζικο το όνομα αυτό. Είναι τσέχικο νομίζω. Επαναστάτης ήταν ο άνθρωπος.
1: Κάηκε στην πυρά από την Καθολική Εκκλησία ως αιρετικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Την πάτησε η Βραζιλία, έτσι. Την πάτησε από τους Νορβηγούς. Κάνανε κουπί οι Νορβηγοί, καλό. Και τους πετάξαν έξω τους Βραζιλέιρο. Κλάμα, ιστορίες. Ανακοίνωσε και ο άλλος ότι δεν θα σταματήσω, λέει, από την Εθνική, ο Νέιμαρ. Εντάξει.
1: Εντάξει, και τι να κάνουμε.
0: Δεν έχουμε συνηθίσει όμως στη Βραζιλία. Δεν έχουμε συνηθίσει να είναι πρωταγωνίστρια. Τώρα δεν μπορεί να βλέπει τη Βραζιλία και να είναι σαν ένα outsider. Να πούμε ότι το ματσάκι το που είναι να, ήταν να γίνει 10 ώρα η Αγγλία έχει αναβολή.
1: Βροχή.
0: Μία ώρα. Μία ώρα. Για μία ώρα έχει αναβληθεί ο αγώνας.
1: Λόγω βροχής.
0: Ξέρω εγώ τώρα τι ακριβώς γίνεται να πούμε.
1: Έχουν βροχές εκεί, έχουν κάτι μουσώνες περίεργους να πούμε.
0: Δεν ξέρω, πάντως μερικές
1: φορές. Μουσώνες, δεν είναι μουσώνες, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως εχθές είχε. Και σε κάποια πόλη εκεί παίζανε. Είχε 40 βαθμούς ζέστη, πώς παίζανε μπάλα τώρα αυτή. Λοιπόν, είπαμε, η αναμέτρηση του Μεξικού με την Αγγλία για τη φάση των 16 φυσικά θα ξεκινήσει με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων στην πόλη του Μεξικό. Πήραν, λέει, να απόφαση αυτή, έχοντας προτεραιότητα την ασφάλεια όλων όσων θα βρεθούν στο ΑΣΔΕΚΑ. Στο ΑΣΔΕΚΑ γίνεται. Μεγάλος κίνδυνος, λέει, λόγω κεραυνών.
1: Αυτό δεν. Άκου να δεις, ρε φίλε, διαβάζω τώρα εδώ πέρα να πούμε σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα, λες, 6 Ιουλίου του 1885, ένα παιδί 9 ετών από την Αλσατία έφτασε στο Παρίσι με τη μητέρα του ύστερα από επίθεση απολυσιασμένο σκύλο με 14 δαγκωματιές. Κάτι λέει που τότε ισοδυναμούς σχεδόν με καταδίκη σε θάνατο. Η λύση ήταν μια ασθένεια που προκαλούσε τρόμο, αφού όταν εμφανιζόταν τα συμπτώματά της δεν υπήρχε ουσιαστικά θεραπεία. Η μητέρα του παιδιού αναζήτησε τον Λουί Παστέρ, τον Γάλλο χημικό και μικροβιολόγο που πειραματιζόταν μια νέα μέθοδο προστασία απέναντι στην ασθένεια.
0: Ναι.
1: Ο Παστέρ, να σου πω, δεν ήταν γιατρός.
0: Τι ήταν?
1: Ερευνητής προφανώς.
0: Ναι.
1: Η μέθοδος του είχε δοκιμαστεί σε ζώα, αλλά όχι σε ανθρώπους. Απέναντί του είχε ένα παιδί με σοβαρά τραύματα και ελάχιστες πιθανότητες να επιβιώσει εφόσον είχε πράγματι μολυθεί. Η απόφαση ήταν να προχωρήσει και δεν ήταν ούτε απλή ούτε αυτονόητη. Με τη συνεργασία ενός γιατρού, λέει, του Ζακ Ζοζέφ Γκρανζέ, ξεκίνησε μια θεραπεία που κράτησε 10 μέρες. Το παιδί έλαβε διαδοχικές ενέσεις με νοτιαίο μυελό από μολυσμένα κουνέλια, ο οποίος είχε υποστεί επεξεργασία ώστε ο ιός να είναι σταδιακά εξασθενημένος. Στη συνέχεια οι δόσεις γινόταν όλο και πιο ισχυρές, με στόχο ο οργανισμός του παιδιού να αναπτύξει άμυνα πριν προλάβει η ασθένεια να εκδηλωθεί. Τεράστιο το ρίσκο. Η λύσα δεν είναι μια απλή λίμωξη, αλλά μια ασθένεια που με την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων είναι πάντα σχεδόν θανατηφόρα. Και τελικά το παιδί δεν εμφάνισε την νόσο. Η επιτυχία της θεραπείας έδωσε στον Παστέρ παγκόσμια αναγνώριση και άνοιξε ένα νέο δρόμο για την ιατρική. Την προφύλαξε από μια θανατηφόρα ασθένεια ακόμη και μετά την έκθεση των ιών.
0: Ωραία.
1: Τι λέει, ρε φίλε. Ξέρεις πόσο θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους.
0: Τους ερευνητές. Αυτούς που ανακαλύπτουν πράγματα.
1: Για την ιατρική, ειδικά για την ιατρική.
0: Ναι, ρε φίλε. Από τη στιγμή που. Γενικά, ρε παιδί μου τώρα, και βλέπεις ότι. Και ο λόγος που πάμε και μέχρι τα μέσα ώρα 80-75-80 χρονών τώρα, να πούμε, είναι αυτός ο λόγος. Ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αναπτύξει την έρευνα σε τέτοιο επίπεδο. Όπου δεν πεθαίνεις από παιδικές αρρώστιες, να μην, και από οτιδήποτε.
1: Ναι, αλλά όμως έλα από το 1785 το δολάριο καθιερώνεται ως επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον.
0: Το 85.
1: Το 1785.
0: Πρόσφατα.
1: Και το 1821 ο Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Στρόγκανοφ, έπειτα από εντολή του Ιωάννη Καποδίστρια, επιδίδει στην πύλη τελεσίγραφου που απαιτεί την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρά την απόρριψη, η ρήξη αποφεύγεται ύστερα από παρέμβαση του Μέτερνιχ. Ρε φίλε, το ξέρεις εσύ το Στρόγκανοφ? Εγώ τα φιλετάκια Στρόγκανοφ ξέρω.
0: Γιατί εσύ δεν τα ήξερες. Λοιπόν. Βραζιλία, είπαμε. Αυστραλία. Πώς είναι στην Αυστραλία στα πέναλτι, άτυχη?
1: Εντάξει, δεν θα το έλεγα άτυχη τώρα.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, άμα κέρδισε, δεν θα έλεγα ότι.
0: Εντάξει,
1: ήταν και καλύτερη.
0: Και η Ελλάδα πήρε το Euro, δεν ήταν και καλύτερη.
1: Το είδα, ήταν το, από τα λίγα παιχνίδια που είδα.
0: Ναι, και η Ελλάδα πήρε το Euro, αλλά δεν ήταν καλύτερη. Ξέρω εγώ, εντάξει, τώρα έτσι είναι ο αθλητισμός. Να κάνουμε δηλαδή, αλλά. Δεν πιστεύω να την πέσουν στο παιδάκι του 18 χρόνων. Θα είναι πολύ κορόιδο.
1: Α, όχι, το κάνουν. Όχι.
0: 18 χρονών και έχει όλο το μέλλον μπροστά του, παιδιά. Εντάξει, πήγε το κάνει το πέναλτι, θα μην τρελαθούμε.
1: 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Το μέτρο κατεργήθηκε σύντομα, αλλά επανήλθε δεκαετίες αργότερα. Τι άλλο έχουμε? Α, το 15 είχαμε το Γιάννη Μενανή να παραιτείται για να διευκολύνει τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Στη θέση του ορίζει το Ευκλήδης Τσακαλώτος.
0: Ναι, έκανε δουλειά κι αυτός.
1: Ναι. Η Φρίντα Κάλλο γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος. Σιλβέστρε Σταλόνε, εγενέθλια. Ο 50 Cent. Ενώ στους θανάτους ξεχωρίζει ο Λουίς Άρμστρονγκ. Τι τζαζίστας, ρε φίλε.
0: Τώρα, Συρία, μη.
1: Τρομέρος, τρομέρος.
0: Ατά. Λοιπόν, ρυθμός.com.au. Μπείτε, ακούστε, δείτε, συμμετέχετε μέσω του chat. Θα διαβάσω και τα μηνύματα τώρα που έχετε στείλει αρκετοί.
1: Εγώ δεν το βλέπω το chat τελικά.
0: Πρέπει να σου στείλω, να μπεις μέσα.
1: Μου το στείλες και την άλλη φορά, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μπήκα.
0: Ας το στείλω, Νίκο, θα σου στείλω.
1: Στείλω, Στράτο, στείλω.

0: Λοιπόν, καλημέρα και σε άλλες πολιτείες. Να καλημερίσουμε και τους φίλους μας που είστε εκτός Βικτόριας. Να σας πω ότι κρύο το πρωί σήμερα και στα Αδελαϊδά, χαμηλές θερμοκρασίες. 16 βαθμούς αυτά στο θερμόμετρο, 11 αυτή τη στιγμή. Στο Μπρίσμπεν έχουμε, είναι στους 19, θα φτάσει στους 20. Καμπέρα θα φτάσει στους 13, με πολύ κρύο το πρωί και εκεί. Ντάργουν στους 32. Χόμπαρτ στους 0 βαθμούς το πρωί, 5 αυτή τη στιγμή θα φτάσει στους 12. Στο Πέρθ βροχές και 20 βαθμούς σήμερα.
1: Και εδώ θα φτάσει στους 13,
0: Εδώ θα φτάσει στους 14. Σίδνεϊ, βροχές και στο Σίδνεϊ, 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 17 θα φτάσουμε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στην πατρίδα. Στην Αθήνα 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή, η Θεσσαλονίκη στους 21. Λοιπόν, όπως είπα, στέλνετε τα μηνύματα σας στη σελίδα μας, στέλνετε τα μηνύματα στο live που τρέχει, στο Facebook, στο Instagram, στο Messenger και φυσικά 70-74-88-60 το τηλέφωνο μας, 70-74-88-60. Καλημέρα, Παολίνα.
1: Έτοιμος ήμουν να το πω.
2: Καλημέρα, μποτζόρνο, μποτζόρνο, μποτζόρνο, τι κάνουμε.
1: Μποτζόρνο. Γεια σου, Παολίνα.
2: Με αυτά πήγε η ώρα παρά 20-11.
0: Ναι.
1: Ναι, είδες.
2: Τι κρύο είναι αυτό ρε παιδιά, καλή
1: εβδομάδα.
2: Με το κρύο
1: πήγε η ώρα παρά 20.
0: Ναι, ναι, έχει κρύο, έχει.
2: Έχει πολύ κρύο το πρωί.
1: Τι κάνουμε.
2: Σήμερα ιδίως είναι για μέσα, να μην πάω πουθενά.
1: Εσύ τι σηκώθηκες πρωί, να πας στο χωράφι.
2: Εγώ βγαίνω και πρωί πάω στα μαγαζιά, πάω παντού.
1: Πρωί ρε Παολίνα.
2: Πάω στο Brunswick Street, πίνω καφεδάκι.
1: Α, άλλο αυτό.
2: Βέβαια, τι. Αλλά άμα δεν ήταν κρύο έτσι, έχει ήλιο αλλά με δόντια, καλά λέει ο στράτος. Yes.
1: Ναι,
2: δεν πειράζει. Σπίτι θα πιούμε καφεδάκι. Πώς είσαστε παιδιά, καλά?
1: Είμαστε καλά.
0: Μια χαρά.
2: Μια χαρά, πάντα καλά.
1: Α, τώρα
2: πάντα
1: το βλέπω.
2: Καλά, παιδιά.
0: Το βλέπεις τώρα,
2: σιγά σιγά, σιγά μπιφτέκια θα κάνω βάλτε, τώρα. Ορίστε.
1: Τίποτα.
0: Όχι, δεν είναι στο live, αυτό είναι τώρα στο Facebook αυτά που βγαίνουν.
1: Όχι ρε. Α, ναι, οκ.
0: Γεια λέγε Λίνα.
2: Ναι, ναι, μπιφτεδάκια να πάω να ζυμώσω. Περίμενα εσάς να βγείτε και λέω να πάω να κάνω τα μπιφτεδάκια μου.
0: Τι είναι τα μπιφτεδάκια?
1: Μπιφτεκάκια.
2: Μπιφτεκάκια, ναι. Αυτά.
0: Οκ.
2: Δεν τα... κάνω έτσι στο φούρνο, θα τα τηγανίσω. Ποιο νόστιμο, δεν είναι παιδιά?
1: Δεν ξέρω. Άλλες φορές μου αρέσει το μπιφτέκι, άλλες φορές θέλω έτσι τηγανιτά και φτεδάκια με πατάτες. Ναι. Ωραίο δεν είναι?
0: Ωραία.
1: Και χώρια να έχεις λίγο σαλτσίτσα, ντοματούλα.
0: Ναι, δεν το γυρνάς.
1: Και να τα περιχύνεις από πάνω.
0: Δεν το γυρνάς το μπιφτέκι, ούτε γυρνάς το ψάρι.
1: Όχι, αλλά το κεφτεδάκι το γυρνάς με στο ταψίδι.
0: Το κεφτεδάκι δεν το γυρνάς. Θα βρει στο κιλό, ρε.
1: Με στο τηγάνι δεν το γυρνάς.
0: Ναι, είναι
1: δεν τα κάνω στο κιλό.
0: Δεν μπορώ να πηγαίνω. Δεν μπορώ. Πλακουτσοτά.
1: Ναι. Τα κάνω λίγο πλακουτσοτά για να μπορούν να τηγανίζονται.
0: Εχθές το είδες το μήνυμα που σου στείλα.
1: Το είδα, αλλά έπρεπε να κοιμηθώ γιατί.
0: Λέω ρε φίλε, λέω.
1: Γενέθλια, Χριστίνα.
0: Ναι, ρε παιδί, μα αυτό που σου στείλα το καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: εντάξει. Λοιπόν, για πίκνωνα.
2: Εχθές είχα άλλο φαγητό.
1: Τι φαγητό είχες, Παολίνα, για πες μας, ξεστράβωσέ μας.
2: Είχα τα, πώς θα λένε, τα λουκάνικα, τα μερακλίτικα, τα...
1: Α, καραμαλίδικα.
2: Ναι. Καραμαλίτικα, μάλιστα.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Αυτά.
1: Σκέτα.
2: Αυτά είχα.
1: Σκέτα.
2: Ωραία, αλλά με δε είναι αυτό. Πρέπει και κάτω άλλο να κάνεις με αυτά.
1: Να πιείς.
2: Να πιείς.
1: Τι πιείς?
2: Όπως είμαι κρυωμένη, λίγο τσίπουρο ρε παιδιά.
0: Μια χαρά. Σε
2: δύο μπουκάλια ο γαμπρός μου είχε δώσει, τρίψε το γόνατο, τρίψε τη μέση, πάει και
1: όχι,
2: τα δύο.
1: Ρε Παολίνα, χαράμισε στο τσίπουρο
2: και
1: για να...
2: τα δύο μπουκάλια Νίκο φύγανε.
1: Ρε Παολίνα, χαράμισε στο τσίπουρο
2: έχει...
1: για να τρίβεσαι.
2: Τσίπουράκι.
1: Το τσίπουρο είναι χρυσός.
2: Βέβαια. Καλά λέει ο Καραδήμας. Είναι ιατρικό το τσίπουρο.
0: Ναι, τον Καραδήμα περιμέναμε πες να μας πει το τσίπουρο.
1: Καλά που μας το είπε ο Καραδήμας.
0: Καλά που μας το είπε, ναι.
1: Καραδήμας, πού είναι αυτός, ρε, πού είναι χαμένος.
0: Πού είναι, σημαίνει, ακούει αυτό, πιστεύω, για θα στείλει.
2: Είναι κάθε Δευτέρα, εγώ το παίρνω πάντα.
0: Θα στείλει μήνυμα σε λίγο, αυτός ακούει εκεί.
2: Μας ακούει, λέει, τα πρωινά.
1: Α, το Χρήστο.
0: Ναι, ακούει συνέχεια, ακούει.
2: Ακούει συνέχεια.
1: Ο άλλος, ακούει.
0: Ποιος από όλους?
2: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Σιγά με δεν ακούει αυτός.
2: Ο Γιώργος δεν ήταν προχθές.
1: Α, τι έπαθε.
2: Αλλά και αυτός ακούει, ακούει.
0: Σύσυφο.
2: Όλοι ακούνε αυτοί.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτά, παιδιά.
0: Έγινε, Λινά.
2: Θα πάω να κάνω τα κεφτεδάκια μου.
0: Να κάνεις.
2: Και καλημέρα, κύριε Ανδρέα, κύριε Ευαγγελία, Ανδριάνα, κύριε Θανασία.
1: Κείμηνο μη βάλεις μέσα.
0: Μη βάλεις.
2: Ορίστε.
1: Κείμηνο μη βάλεις.
2: Όχι. Να μην βάλω.
1: Όχι.
2: Γιατί μ' αρέσει εμένα.
1: Όχι, δεν είναι καλό. Λίγο μπορείς να βάλεις,
0: λίγο.
1: Έχω ένα φίλο, έκανε λουκάνικα να πούμε και έβαλε κείμενο και μας τρίμαξε το στομάχι.
0: Α, ναι, μα
1: ξεχάστηκε, έβαλε κείμενο και για ύστερα.
0: Ναι.
2: Θα να μην βάλω στα μπιφτέκια.
0: Έλα τώρα, θα κάνουμε τις συνταγές όλες.
1: Όλες.
0: Έλα τώρα.
1: Όλες όμως.
0: Φίλος, τώρα εδώ θα κάνουμε συνταγές.
2: Εμένα μου αρέσει να ακούω και να μαθαίνω.
0: Και να μαθαίνω όχι. Τώρα το κείμενο. Τώρα έχουμε πάει μισή ώρα και λέμε για το κείμενο να με δάρε πρώτη
2: πράγμα. Τώρα το είπε ο Νίκος.
0: Επέψει και εσύ την παγίδα του, να πούμε, έλα.
2: Έλα, βρε, Στράτο. Αναπο...
0: Ναι, ναι, είναι πρωί. Ναι, με είναι οι πρωινές ώρες. Τώρα μέχρι να έρθει
2: είναι λίγο. Είναι οι πρωινές ώρες, να φυλαγόμαστε. και αυτά, παιδιά.
1: Γεια σε καλά, γεια σου, Παολίνα.
0: Bye, bye.
2: Ξεχνάω τη Στέλλα μας, την Άννα μας, ναι. Και εντάξει, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Γεια σου,
2: και
0: πάω
2: να κάνω τις δουλειές μου και θα σας ακούω.
0: Να.
1: Ciao, Λίνα.
0: Bye. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Τι είναι αυτά ρε, που ακούγονται εδώ από κάτω? Όχι, έχω βάλει ναι, μουσική, θα παίξει η μουσική, μην τρελαίνεστε. Θέλετε και ξένοι. Τώρα δείτε τσόβαλα ξένη μουσική, δεν έχουν ψαρώσει. Θα δουν και να ακούνε.
1: Ωραία είναι, ρε.
0: Ναι, ωραία, εντάξει. Ωραία. Δεν σου πάω το αντίθετο. Έχουμε μηνύματα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Στο δικό μου το χωριό έχει μείον 2 την ώρα που σηκώθηκα στις 3 ώρα το πρωί και ακόμα κρυώνω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρόγραμμα.
0: Σήμερα δεν μπερδεύει, είναι γλυκιά.
1: Πού είναι το χωριό της, στον Ευροκόπη?
0: Εδώ ρε κάπου θα εννοείς, το χωριό που θα ξεκίνησε το πρωί. Μπορεί να κάνει πιο πολύ κρύο. Καλημέρα στη Μερούλα στο Αδρόμιο, καλημέρα στη Φωτεινούλα, καλημέρα στον Αντουάν. Να στείλουμε. Λοιπόν, να στείλω καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα Στράτο, λέει, καλή εβδομάδα να έχεις φίλε. Καλημέρα και σε όλους τους αγκρατές. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό σας. Μας λέει, αλλά λέω σας εγώ. Καλή εκπομπή και πες μας πόσες μείνανε. 20. Καλή εκπομπή χωρίς πατραούδα και τα χάπια σου λέει κοντά. Καλημέρα στο Λαψανά. Καλημέρα Στράτο και όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ο Γιάννης από Αδελαϊδα είναι αυτός. Καλημέρα στο Γιάννη. Τη καλημέρα μου και στον Νικόλα, λέει ο Τάσος Λάζαρος. Καλημέρα, παλικάρι μου, καλή εβδομάδα. Παγωνιά σήμερα, τουλάχιστον θα ζεστάνει λίγο μετά. Καλημέρα συμπολίτη και Αριανάρα μου, Νικόλα. Τι έχουν γίνει τώρα, ρε παιδιά, ωραίο προπονητή πήρατε με το Σπανούλι. Τι γίνεται τώρα, για να μας αφήσει έξω από την εθνική, τι γίνει.
1: Τρώμε τι θες, μωρέ, τώρα.
0: Τη μία σφαλιάρα μετά την άλλη. Τον διώχτε τον από την εθνική, δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τι τον κρατάει τώρα, και χάνουμε την Πορτογαλία, χάνουμε από ομάδες να μου τελειωμένες που τις είχαμε 30 πόντους διαφορά αυτές. Μας τρελάνει τελείως ο Σπανού. Είναι δυνατόν, ναι.
1: Δεν παίζει ο Σπανούλης όμως.
0: Ναι, αλλά κάνει coach ο Σπανούλης.
1: Στη Δέσποινα την Κασπαρινά το έστειλες.
0: Όχι.
1: Καλημέρα Στράτο και Νίκο, καλό πρόγραμμα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Δεσποινάκη.
1: Στον Τίμη το Βασιλόπουλο έστειλες.
0: Σε ποιον?
1: Στον Τίμη το Βασιλόπουλο.
0: Καλημέρα στον Τίμη.
1: Στον Καρανίκα έστειλες, άκουσα.
0: Όχι, δεν έστειλα.
1: Δεν έστειλες?
0: Όχι, τώρα θα στείλω.
1: Στον Γρηγόρη τον Αθανασιάδη.
0: Όχι. Σε κανένα δεν έχω στείλει στο live.
1: Είπε τη μέρη, γι' αυτό.
0: Τη μέρη την είπα, έχει στείλει στο inbox του ρυθμού.
1: Μάλιστα. Σήμερα είναι ερημιά η δρόμη, έτσι. Ερημιά όμως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο που κάνει κρύο, δεν είναι μόνο που έχει τα school holidays. Έχει και RDO σήμερα. Δεν είναι μόνο που κάνει κρύο, δεν είναι μόνο που έχει τα school holidays. Έχει και RDO σήμερα. Και είναι.
0: Νέκρα.

0: Διάβαζα εσύ τώρα, δεν μπορώ να το βρω πουθενά, δεν ξέρω που είναι. Διάβαζα για τις καινούργιες ποινές στον κώδικα δικής κυκλοφορίας.
1: Για τις κλήσεις.
0: Ξέρεις κάτι,
1: για τη όλες οι πολιτείες, για τη φυλακή.
0: Όλες οι πολιτείες έχουν ποινές διάφορες.
1: Ναι.
0: Μόνο η Βικτόρια έχει αυτό να πει, που είναι για τις κλήσεις άμα τις πληρώσει την ώρα τους έχει τόκο.
1: Δεν μιλάω, γιατί λες για τον τόκο μόνο. Εδώ βγάλε ότι θέλει να πηγαίνει φυλακή, λέει, άμα έτσι έχει απλήρωτες.
0: Εντάξει.
1: Γιατί προφανώς είναι πάρα πολλοί αυτοί που τους έχουν απλήρωτες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλημέρα στον Ευάγγελο.
0: Καλημέρα, Ευάγγελο. Καλημέρα στη Βάσου την Καρανίκα.
1: Η Βασούλα, πού τη Βασούλα. Έθλε. Καλημέρα Βασούλα, γύρισα την καμπέρα.
0: Καλημέρα στο Νικόλα που τρώει ένα ωραίο μητυπάει εκεί πέρα να ζεσταθεί.
1: Έστειλε σέλφι.
0: Και μια φράπα.
1: Α, δεν έστειλε σέλφι σήμερα.
0: Όχι, σέλφι δεν έστειλε, σέλφι γιατί έχει αντίο.
1: Σέλφι στέλνει μόνο όταν δουλεύει. Τι είναι αυτό που τρώει εκεί.
0: Μητυπάει. Μητυπάει το έχει στολίσει με κέτσαπ επάνω. Μην τρώτε κέτσαπ, παιδιά.
1: Ναι, μην τρώτε.
0: Η Φωτεινή ξανά στείλε ένα ηχητικό, δεν ξέρω τι λέει.
2: Λυκέ μου σχόλια, εγώ δεν μένω σε λεκανοπέδιο, εγώ μένω σε βουνό. Λες και δεν ξέρεις που είναι το χωριό μου. Άντε καλημέρα σου.
0: Δεν ξέρω που είναι το χωριό της.
1: Ε?
0: Δεν ξέρω που είναι το χωριό της. Πού μένει ρε φίλε, στο Mount Έντενα.
1: Δεν ξέρω ρε.
0: Λες και δεν ξέρεις, λέει, γιατί τόπιξ τις ειδήσεις, καλέ, πώς θα το ξέρω.

έχουμε επίθεση ενός άντρα με μπαστούνι του baseball. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο άλλος με μπαστούνι του golf βασικά. Στον δρόμο έγινε. Παιδιά, στον δρόμο μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Εδώ στη Βικτόρια έγινε αυτό. Να έχετε το νου σας, μην το παίζετε παλικάρι, γιατί πλέον κάτι συμβαίνει και όλοι κουβαλάνε κάτι με στα μάξια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το νου σας, έτσι. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σε καθημερινή βάση με αυτούς που τσακώνονται στον δρόμο, και δεν μιλάμε τώρα για συγκεκριμένη χώρα. Δεν ξέρω, ο κόσμος έχει τρελαθεί λίγο, είναι στα κόκκινα. Δεν τον έχουν βρει, τον αναζητάνε τον τύπο αυτό, να είναι. Χτύπησε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Ο άλλος φοβήθηκε, δεν σταμάτησε όμως. Βγήκε από το αυτοκίνητο οπλισμένος με ένα μπαστούνι του γκολφ. Χτύπησε έναν 69χρονο στο πόδι. Του σπάσε τον μπαμπρίς. Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρούς μόλοπες. Έχει δώσει η αστυνομία στη δημοσιότητα φωτογραφίες και υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του άντρα, με τον οποίο επιθυμεί να μιλήσει φυσικά. Πολλά τα περιστατικά.

0: Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε τζακούζι. Μυστήριο έχει να κάνει με μυστήριο θάνατος μιας γυναίκας λοιπόν, της οποίας το πτώμα βρέθηκε κοντά σε ένα τζακούζι σε μια αυλή στην Ανατολική Μελβούρνη. Στο Πάκινγχαμ έγινε αυτό.
1: Το διάβαζα αυτό.
0: Ναι. 35 χρονών.
1: Δεν ήταν φυσικά αίτια ο θάνατός της, είναι τραυματισμός, είναι τι.
0: Ένας κάτοικος της περιοχής άκουσε έναν άνδρα να φωνάζει όχι, όχι και συνέχεια να φωνάζει για βοήθεια περίπου 8 ώρα το πρωί. Καλέσαν την αστυνομία, τους διασώστες, πήγαν εκεί, βρήκαν τον άντρα. Υπήρχε ένας άντρας έξω από ένα σπίτι, έκλαιγε με λυγμούς, λέει ο γείτονας. Ήταν ο σύντροφος μάλλον της γυναίκας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες να σου πω. Η νεκροψία θα δείξει, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι, ναι, γιατί μπορεί να πει για φυσικά αίτια. Αν πάθει καμιά ανακοπή γυναίκα, ξέρω εγώ. 35 χρονών τώρα. Ρε τον πρωθυπουργό, ρε τι τον κάνανε, ρε τον Αντώνη, ρε Αντώνη μου, Αντώνη μου.
0: Τι του κάνανε τον Αντώνη.
1: Ήταν σε μια συνέντευξη και το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Του λέει η κοπέλα εκεί που του έκανε συνέντευξη, λέει με ποια θα έβγαινες, λέει, για σεξ, θα παντρευόσουν ή θα έβγαινες στραντεβού. Αυτός λίγο ήταν έκπληκτος, λέει, ναι. Θα σου δώσω, λέει, τρεις, λέει, να επιλέξεις. Την Kylie Minogue, την Nicole Kidman ή τη Rhonda Bretsmore. Και
0: Kylie Minogue είπε.
1: Λέει, παιδιά, λέει, μόλις παντρεύτηκα, λέει, με μόνο 6 μήνες που παντρεύτηκα.
0: Ναι, τώρα τι ρωτήσετε.
1: Η παρουσιάστρια όμως πίεσε τον πρωθυπουργό, λέει, ποια θα ήταν η απάντησή σου, λέει, αν δεν ήσουν παντρεμένος.
0: Μα είναι ερώτηση τώρα να του κάνεις τώρα τον πρωθυπουργό.
1: Καλά τον έκανε.
0: Έλα
1: φίλε,
0: τώρα,
1: γιατί.
0: Είναι παντρεμένος τώρα και του κάνεις
1: τις ερωτήσεις. Μωρέ, και τι έγινε, του λέει, άμα δεν ήσουν παντρεμένος.
0: Δηλαδή είναι ηλίθεια αυτή που
1: παντρεύτηκε. Όχι, όχι, όχι, όχι, μ' άρεσε, μπράβο.
0: Μπράβο,
1: το κάνει, πιο λαϊκό.
0: Τώρα δεν μπαίνει στην ενέξη. Παίρνει τον πρωθυπουργό, παιδί, δεν χρειάζεται.
1: Μα δεν τον πήρε συνέντευξη σαν πρωθυπουργό, Χριστιανέ μου. Σαν άνθρωπο τον πήρε.
0: Ναι, είναι και πρωθυπουργό όμως.
1: Και λέει ο Άντωνη. Κάιλι, λέει, φυσικά.
0: Γρήγορη.
1: Λέει, δηλαδή, λέει, θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανε σεξ μαζί τη και θα έβγαινε και ραντεβού μαζί τη. Λέει, όλα τα παραπάνω είναι καταπληκτική.
0: Δεν, ναι, τι θέλει.
1: Έλα όμως που βγήκαν ένα κάτι κακοπροαίρετη σαν εσένα.
0: Είδες.
1: Και λένε, άρχισαν να τον επικρίνουν. Και αναγκάστηκε ο άνθρωπος και λέει, παιδιά, συγγνώμη, λέει, ζητώ απερίφραστα συγγνώμη, λέει,
0: τώρα,
1: για τα σχόλια.
0: Συγγνώμη λίγο τώρα. Θα παντρευόσουν, θα τις έκανε σεξ και θα έβγαινε τα ραντεβού μαζί. Δεν θα τους έκανε ούτε εσένα την ερώτηση στον αέρα τώρα. Δεν την κάνεις αυτήν την ερώτηση. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Μα του είπε, ρε παιδί μου, λέει, είμαι παντρεμένος.
0: Προσβλητική ερώτηση.
1: Στο κοινοβούλιο, λέει, υποτίθεται ότι δεν χρησιμοποιούμε, λέει, συγκεκριμένες λέξεις, είπε η εφημερίδα Today. Μα δεν ήταν στο κοινοβούλιο, Χριστιανέ μου, γιατί? Και μάλιστα, να, γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, πουριτανισμός όλο το μεγαλείο. Λέει, το βρίσκω, λέει, πολύ ακατάλληλο για έναν κύριο, αλλά πολύ περισσότερο για έναν πρωθυπουργό.
0: Αυτό σου λέω. Δεν
1: έλα
0: είναι,
1: ρε φίλε, ναι, τώρα, γιατί είναι ακατάλληλο δηλαδή.
0: Πήγε να το παίξει λαϊκός τύπος και έτσι, ναι, να πούμε, αλλά την έφαγε.
1: Και τόνισε κιόλας ο άνθρωπος, έτσι. Νωρίτερα είπε ότι εγώ και η Τζούντι, λέει, βρισκόμαστε ακόμη ευτυχισμένοι στη φάση του μήνα του μέλητος. 6 μήνες μήνα του μέλητος, τι μήνας είναι αυτός, ρε Αντώνη?
0: Εξάμηνο. Να στείλω μια καλημέρα στη Βασούλα την Καρανίκα που έχει γενέθλια, μου το δείχνει ο Ρουφιάνος.
1: Πολύχρονη.
0: Ακούει, φιλαράκι, δεν μπορούμε. Αλήθεια, λέει, είναι, είχαν στείλει πρόστιμο στον πατέρα μου $200 επειδή δεν ψήφισε και επειδή δεν το πλήρωσε πήγε 350 και βγει ένταλμα σύλληψης και κατάσχεση αυτοκινήτου, ό,τι να είναι, λέει ο Αντώνης. Ναι, ο Σερίφης, άμα χρωστάς. Εγώ εντωμεταξύ που χρώσταγα κάτι κλήσεις και μπήκα να τις κάνω έτσι ένα πλάνο. Είναι όλα μέσα, ό,τι fines υπάρχει, έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα fines του δρόμου.
1: Φυσικά.
0: Έχει να κάνει και με τα fines αν δεν πάω να ψηφίσει. Δεν είχα πάει να ψηφίσω και μου είχε έρθει, δεν το είχα πληρώσει και το βρήκα μπροστά.
1: 40 φορές το έχω κάνει εμείς.
0: Όλοι αυτό είχαμε. Έτσι είναι, παιδιά.

0: Λοιπόν, χιλιάδες Αυστραλοί ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ότι οι συνταξιδοτικές τους αποταμιεύσεις έχουν εξαφανιστεί με τα θύματα της κατάρρευσης των δίδυμο ταχυδρομικών, το First Guardian και το Mastercard, να εκδίδουν προειδοποίησεις σχετικά με τα σημεία με ταχυδρομικούς κώδικες όπου χάνονται χρήματα. Η Βικτόρια κατατάσσεται ως μία από τις τρεις πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο, 1,1 δισεκατομμύρια, έτσι. Πολλά τα λεφτά. Στοιχεία λοιπόν που δημοσίευσε η Αυστραλιανή Επιτροπή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων, η ΑΣΥ, κανέφεραν τέσσερις ταχυδρομικούς κώδικες της Μελβούρνης μεταξύ των 10 περιοχών που επηρεάστηκαν περισσότερο. Κράνμπουν, Γόρεμπι, Χόμπες Κρόσινγκ, Τραγκανίνα και Κράκερμπουν έχουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση θυμάτων. Δηλαδή μια γυναίκα εδώ που μιλάει, που δούλευε στην Κουάντας, είχε το Super Animation, είχε διοχετευτεί από τα πρώην ταμείο της αεροπορικής βιομηχανίας στη First Guardian το 2022, αφού έλαβε συμβουλές από έναν οικονομικό σύμβουλο. Έκτοτε η ASIC έχει απαγορεύσει το ελόγω σύμβουλο να εμπλέκεται στις δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Είχα απολυθεί, λέει, δεν εργαζόμουν, τα συνταξιδοτικά τέλη ήταν υψηλά και σκεφτόμουν τον μέλλον μου. Όλοι θέλουμε τη συνταξιότησή μας να είναι ωραία και εύκολη. Αλλά δεν είχα και πολύ επαγγελματική λέει σταδιοδρομία για να ρίξω χρήματα σε ένα ταμείο υψηλού κινδύνου. Δηλαδή τα έβαλε κάπου και τα χάσε, έτσι.
1: Κοίταξε, πολλοί είναι που παίζουν με το superannuation, έτσι. Γιατί το superannuation έχει επιλογές μέσα που μπορείς να κάνεις επενδύσεις διάφορες. Όχι μόνο να αλλάξεις ταμείο. Μπορείς να πας, ας πούμε, και να επενδύσεις από αυτά τα χρήματα.
0: Να
1: επενδύσεις, ξέρω εγώ, το 20% εκεί, το 30% εκεί, το 40% εκεί και το καθεξής. Και είναι πολλοί που θέλουν να το παίξουν, ας πούμε, ότι εντάξει, γνωρίζουν τώρα, αλλά
0: πάτησα,
1: δεν είμαστε όλοι πάγκαλοι, ρε φίλε, εντάξει.

0: Έβλεπα, είπες για τα χρήματα που χάνονται τώρα και έβλεπα εχθές λίγο. Είχε σε μια εκπομπή κυριακάτικη δημοσιογραφική. Είχε μερικά θύματα από ανθρώπους που την έχουν πατήσει, από δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ ή υποτίθεται ότι είναι λογιστές ή οτιδήποτε.
1: Εδώ μιλάς?
0: Όχι, για την Ελλάδα. Μίλησαν αρκετή ώρα.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση μια γυναίκα η οποία είναι πράκτορας μοντέλων, κάτι τέτοιο, την οποία της πήρανε σε χρυσό πάνω από ένα εκατομμύριο.
1: Πώς το πήρανε δηλαδή?
0: Εξηγούσε η γυναίκα πώς έγινε όλη η φάση. Την πήραν τηλέφωνο, την είπαν ότι την είχαν μια μισή ώρα στο τηλέφωνο βασικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Την παίρναν διπλά τηλέφωνα για να την μπερδέψουν. Φτάσαν σε ένα επίπεδο, ας πούμε, να της λένε βάλε μια κατσαρόλα και βράστηνα για να δούμε πώς γίνεται η τάση του ρεύματος. Και τώρα και τ' άλλο και από εδώ και από εκεί. Και
1: είναι πολλά τα θύματα τώρα αυτά.
0: Από ένα σημείο και μετά της είπαν ότι πρέπει να μαζέψει τα ξαφικά της, να τα βάλει σε μια σακούλα, ναι, γιατί επειδή είναι καλός αγωγός
1: και
0: του ρεύματος. Και στην αρχή δεν ήθελε να το πιστέψει και το έκανε. Το κάνει, δεν τα κατέβασε κάτω όπως τους είπανε, τα άφησε έξω από την πόρτα, αλλά ήταν τόσο οργανωμένοι αυτοί.
1: Που ήταν μέσα ήδη.
0: Που ήδη ήταν στον όροφο,
1: ναι, ναι,
0: και με το που τα βγάλε έξω, βγαίνει κατευθείαν να τα πάρει, βλέπει ότι έχουν εξαφανιστεί και αυτοί δεν την έχουν αφήσει από το τηλέφωνο και τι της λένε. Μη στεναχωριέσαι, κυρία μου, λέει, θα φωτογραφηθούν και θα σου επιστραφούν, δεν έχει να κάνει. Παιδιά, λέει, το ξέρω, δεν είναι κανένα βλήμα, ας πούμε.
1: Βλήμα είναι.
0: Πρόσεξε, έλα, δεν είναι κανένα βλήμα.
1: Έβγαλε αλουμινόχαρτο κόσμο, εντάξει, την πόρτα.
0: Λοιπόν, όχι σε αλουμινόχαρτο, σακούλα.
1: Τώρα, οι άλλοι, λοιπόν, δεν είναι αλουμινόχαρτο.
0: Εσύ λες αυτό. Να σου πω ότι πρόσφατα είχαμε μια στην οικογένεια τη δικιά μας, είχαμε κάτι παρόμοιο με χρήματα και ξαφικά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Απατεώνας.
0: Ακριβώς το ίδιο κόλπο.
1: Να.
0: Ακριβώς το ίδιο. Βρήκε τα παιδιά μέσα, που να σου πω ότι τα παιδιά, το ένα έδινε πανελλήνιες και το άλλο 2 χρόνια μικρότερο.
1: Να.
0: Κάποια στιγμή πήρανε την ξαδέρφη μου τηλέφωνο. Ξαδέρφη μου απάντησε και απλά είπε ναι, ποιος είναι, και δεν της απάντησε κανένας. Με τη μέθοδο του AI πείσαν τα παιδιά ότι στην άλλη γραμμή είναι η μάνα τους.
1: Τα πείσανε.
0: Και τις πήραν όλα τα ξαφικά και τα χρήματα.
1: Απίστευτο. Απίστευτο.
0: Φίλε, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Είναι πρώτη μου ξαδέρφη, ναι, ας πούμε, ναι, και τρελάθηκα, ρε φίλε. Τρελάθηκα. Εν τω μεταξύ βγήκαν και αστυνομικοί αναλυτές και λέγανε ότι παιδιά, λέει, θα σας το πούμε πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο των Ρωμά, οι οποίοι έχουν μαζέψει όλο το χρυσό. Είτε θέλετε, λέει, να το πιστέψετε, είτε όχι.
1: Ρε φίλε, τι,
0: γιατί χτυπάνε χρυσό? Γιατί όλοι έχουν κάπου χρυσό.
1: Τους άλλους πιάσανε στη Λάρισα, τα ίδια πράγμα κάνανε. Οι Βιλανάκηδες.
0: Έχουν κάπου χρυσό. Δηλαδή, λέει, από μια βέρα
1: ξέρουν
0: μέχρι ένα σταυρό.
1: Ρε φίλε, μπορεί να είναι
0: αμόρφωτη. Μαζεύουν χρυσό.
1: Κοίταξε να σου κάτι. Μπορεί να είναι αμόρφωτη. Μπορεί να είναι ότι να είναι, αλλά η ζωή του έχει κάνει έτσι που είναι πάρα πολύ πονηρή και έξυπνη.
0: Αμόρφωτη μπορεί να είναι, αλλά είναι.
1: Είναι πανέξυπνη. Τώρα,
0: είναι επιστήμονε στη...
1: στην απάτη.
0: Στην απάτη. Τώρα δεν τον έχει τον άλλο να μια μισή ώρα στο τηλέφωνο.
1: Όχι, ρε.
0: Και μάλιστα είχαν βγάλει και ένα δικηγόρο που εκπροσωπούσε κάποιες υποθέσεις Ρωμά και λέει, παιδιά, ναι, οι άνθρωποι, λέει, είναι απατεώνες.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι, ναι,
0: ξέρετε,
1: ναι,
0: λέει,
1: δεν
0: βγάζεις, κάτι,
1: δεν βγάζεις.
0: Ξέρετε κάτι, λέει,
1: δύσκολο,
0: αυτοί δεν πάνε φυλακή. Και όταν τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι, λέει, καλά, λέγε, δεν πάνε φυλακή. Γιατί, λέει, είναι οικονομικό έγκλημα.
1: Εντάξει, δηλαδή οικονομικό έγκλημα δεν είναι ποινικό.
0: Δεν είναι τόσο μεγάλη αξία, δεν είναι στο ποινικό.
1: Είναι ποινικό το οικονομικό έγκλημα.
0: Δεν είναι κλοπή. Τα δίνει ο άλλος, λέει, με τη θέλησή του, δίθεν για να προστατευτεί. Τα παίρνει ο άλλος, τα κλέβει, ναι, αλλά το έγκλημα είναι οικονομικό.
1: Είναι
0: και
1: απά...
0: έχει ανασταλτικές ιδιότητες. Τρελάθηκα που το είπα αυτό. Και μάλιστα λέει, κάποιοι λέει, πήραν, ας πούμε, στη μάνα μου, έλεγε ο δικηγόρος αυτός, και της είπανε, λέει, ότι παίρνουν από το λογιστικό γραφείο.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ευτυχώς, λέει, που λογιστικό γραφείο, λέει, είναι η αδερφή μου. Και η μάνα μου, λέει,

αυτή η πράγμα. Ναι ρε φίλε, είναι άνθρωποι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, θυμάστε τι λέγαμε, επειδή πολύ θα ταξιδέψετε. Θυμάστε τι λέγαμε για τις καθυστερήσεις των λιμένα εκεί στην Ελλάδα. Και πριν έρθει ακόμα η υψηλή περίοδος που έρχεται τώρα, η αιχμή του καλοκαιριού, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις γενικά των ελληνικών αεροδρομίων, χιλιάδες επιβάτες καθημερινά υφίστανται ταλαιπωρία, ειδικά όσο προχωράει η μέρα, λέει, και επέρχεται το λεγόμενο ντόμινο. Αύξηση στις καθυστερήσεις σε πτήση κατά 63% σε σχέση με πέρσι.

0: Δεν δουλεύουν τα μηχανήματα, κάτι έλεγε την περασμένη φορά, αλλά δεν.
1: Κοίταξε τώρα, ειδικά για εμάς εδώ που πάμε από εδώ, παίρνουν βιομετρικά και τα αποτυπώματα γενικότερα και μάτια και αυτά. Καλά κάνουν από τη μία, για να ξέρω ποιος μπαίνει μέσα και ποιος είναι και τι είναι, δεν το συζητάω. Ποσοστό κοντά στο 80% των καθυστερήσεων, κυρίως σε ώρες αιχμής, που αφορούν περιορισμούς εναέρειας κυκλοφορίας, γεγονός το οποίο δημιουργεί λεγόμενο ντόμινο στις επόμενες πτήσεις. Έτσι γίνεται. Λέει ότι η δυναμικότητα για το αεροδρόμιο το Ελευθέριος Βενιζέλος για το καλοκαίρι είναι 35 αναχωρήσεις και 31 αφήξεις ανά ώρα.

0: Μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, κύριε φίλε, και μέσα στην πόλη. Τρέλα. Τρέλα. Εκεί στο Ρεόκαστρο.
1: Και τι, εργοστάσιο, τι.
0: Όχι, το εργοστάσιο, το δάσος πήρε. Και παρεμπιπτόντως κάηκε και το εργοστάσιο. Και όχι μόνο ένα εργοστάσιο.
1: Έχουμε έναν άντρα να δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητό του εδώ στη Μελβούρνη. Ένας άντρας λοιπόν υπέστη απειλητικά για τη ζωή του εγκάβματα όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις Φλόγες, τα ανατολικά της Μελβούρνης. Εντοπίστηκε στο σημείο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δύσκολα τα πράγματα, είχε εκτεταμένα εγκάβματα. Δεν είναι γνωστό, λέει, αν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή που ξέσπασε την πυρκαγιά. Επίσης δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Να, περαστικά στον άνθρωπο. Έχουμε 4 άτομα να διασώνονται από πλημμύρες εδώ στη Βικτόρια. 3 γυναίκες και ένας άντρας αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν στην οροφή του αυτοκινήτου τους για να μπορέσουν να γλιτώσουν. Δραματικά τα πλάνα που έχουν δημοσιευτεί. Στο Gippsland έγινε αυτό. Έχουμε έναν τρίτο έφηβο να κατηγορείται για φόνο για ένα θανατηφόρο μαχαίρωμα αγοριού στη Μελβούρνη.
0: Ο άλλος κυκλοφόρησε στο δρόμο, ρε, με τη ματσέτα.
1: Ναι, γιατί. Αυτό λέγα, ρε φίλε, δεν είναι. Πήγα προχθές στο Τσάστον, αυτό λέγα και εδώ στους ακροατές την Παρασκευή. Βλέπω μία παρέα γύρω στα 10 άτομα, ξέρεις, σομαλή κατάσταση από εκείνη την πλευρά. Βλέπαν τα ακριβά τα μπουφανάκια και ό,τι άλλο ήταν. Το πήρε χαμπάρι πολίτρια, αλλά δεν. Τα πήρανε 3-3, 4-4. Και αρχίσαν και τρέχανε. Φύγανε κανονικά το μαγαζί. Δεν μπορούσε να σταματήσει κανένα, νομίζω. Ακόμα και σε security που ήταν εκεί δεν πλησιάζουν. Φοβούνται. Και ήταν πιτσιρικάδες, έτσι. 16.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, από την άλλη μεριά όμως δεν μπορεί αυτό να γίνει κανονικότητα.
1: Έχει γίνει όμως. Δυστυχώς. Αλλά και ποιος θα τους πιάσει. Ποιος θα τους πιάσει.
0: Η ατιμωρησία φέρνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ρε φίλε, πώς τώρα. Δεν μπορεί να έχει και 150 αστυνομικού στο Τσάστον.
0: Δεν είναι θέμα μόνο των αστυνομικών. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν και λίγο παραπάνω αρμοδιότητες στους security.
1: Ναι, καλά.
0: Σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Όταν είναι 15 άτομα, δεν θα κάνει security τώρα. Είναι να δω να θα σε πάω στην Τουρκία.
0: Ναι, θα σου πει και ο άλλος, ας πούμε, ότι δεν πληρώνουμε γι' αυτό.
1: Καλά, σίγουρα. You think you broke my heart, oh girl, forget. Μπλόκο σε ΛΟΑΤΚΙ, σε κρουαζιέρα Αθήνα Βενετία.
0: Ναι, ναι, το είδα αυτό προχθές, ναι.
1: Απαγόρευσε η Τουρκία να μπει στο λιμάνι κρουαζιερόπλιο με ΛΟΑΤΚΙ επιβάτες στο Κουσάντασι και στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Αν το πρόγραμμα, λέει, αυτής της δεκαέμερης κρουαζιέρας στη Μεσόγειο δεν το εμπόδισαν τα ηθικά πρότυπα και οι οικογενειακές αξίες των τουρκικών αρχών, περίπου 1.900 ταξιδιώτες θα είναι μες στο πλοίο, κυρίως από τις ΗΠΑ αλλά και από την Αγγλία και τον Καναδά και την Αυστραλία.
0: Δεν έχει σημασία από πού ήταν.
1: Αναφέρω τις χώρες που είναι οι επιβάτες. Η εταιρεία, λέει, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση.

0: out. When you told me that you hated my friend. Εντάξει, έχεις δει, σιγά σιγά έχουμε τους τιμωρούς. Όπως ο Batman στο Μεξικό, στην Βραζιλία που ήταν, θυμάμαι, Βραζιλία.
1: Άρχισαν κιόλας.
0: Έχουμε και τώρα κατοίκους που πήγαν στα πράσα διαρρήχτες. Τους έδεσαν με μοναδική ταινία, όλους, έτσι γύρω γύρω. Είχαν κουραστεί οι άνθρωποι από τις διαδοχικές κλοπές στα σπίτια και τα συνεχή, λέει, σουλατσαρίσματα των διαρρηχτών. Η Ινδονησία έγινε το περιστατικό. Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, χωρίς να κάνουν χρήση βίας. Όχι μόνο κατάφεραν να κινητοποιήσουν τους υπόπτους, αλλά έγιναν και viral παγκοσμίως για την ευρηματικότητά τους. Τους έχουν κάνει λαγουδάκια και τέτοια. Τους έχουν εντύσει. Αυτό σχέδιο στολές με ταινία κάνανε. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, τους έντυσαν με αυτό σχέδιο στολές και τους χαρακτήρες της δημοφιλούς παιδικής τηλεοπτικής σειράς Teletubbies.

0: Συγγνώμη, λέει Φιλεστράτο, αλλά με μισή ομάδα τι θέλει να κάνει, Πανούλη. Προπονητή είναι, δεν είναι μάγο. Αφού πήγε στον Άρη, μάγο είναι. Καλημέρα από την πρωτεύουσα, λέει Κρυσταλία.
1: Γεια σα, Κρυσταλάκη. Έτσι. Θα τσούξετε.
0: Ποιο?
1: Εσείς.
0: Με τι? Με το Σπανούλη, με τον Άρη. Θα παίξει και ο Σπανούλης μέσα.
1: Με τον Άρη θα τσούξετε.
0: Άστα μας δεν είναι. All the times that you made me feel small. Στο ποδόσφαιρο μας πες τι κάνετε τίποτα? Όχι.
1: Στο ποδόσφαιρο είμαστε λεπουδιάριδες. Πήραμε και ένα βλήμα να πούμε που ήταν σε κάτι ομάδες. Στον Ποσειδώνα Μηχανιώνας του Ισραήλ να πούμε.
0: Μεταγραφή.
1: Το πήραμε για αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή. Είναι παγκοσμίως αποτυχημένος, έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και λαμόγιο μεγάλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλήθεια σου λέω λαμόγιο. Δηλαδή είναι φυγόδικος και τέτοια, όχι.
0: Και τον πήρε ο Καρυπίδης.
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: Βλέπεις πίσω το ματσίο πόσο είναι?
1: 0-0.
0: 0-0, έτσι.
1: Τώρα το πήρα χαμπάρι ότι παίζουμε.
0: Μεξικό φυσικά, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Εσείς τι υποστηρίζετε, Αγγλία ή Μεξικό? Μεξικάνοι είμαστε.
1: Μέχικο.
0: Μεξικάνοι είμαστε. Μεξικάνοι είμαστε, ναι, ναι, ναι.

0: Είχαμε την αστυνομία. Εάν δείτε, λέει ένα pitbull στο εσωτερικό βόρειο, στο τμήμα της Μελβούνης, τραυμάτισε έναν άντρα, σκότωσε το κατοικίδιό του σήμερα, εχθές μάλλον το πρωί. Μια γυναίκα περπατούσε σαν μονοπάτι με τον σύντροφό της, με το παιδί της και δύο μικρά σκυλιά. Στο Πάσκο Βάλι έγινε αυτό, περίπου στις 9 παρά το πρωί, όταν δύο pitbull διέσχισαν το δρόμο τρέχοντας, επιτέθηκαν σε ένα από τα μικρότερα σκυλιά, σκοτώνοντας το ένα. Τα δύο pitbull σκότωσαν το μικρό σκυλί και τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη του όταν προσπάθησαν να σταματήσουν την επίθεση, δήλωσε η αστυνομία της Βικτόριας. Ο άντρας μαζί με κάποιους περαστικούς προσπάθησαν να σταματήσουν την επίθεση, αλλά επέστησαν σοβαρά τραύματα στο χέρι που χρειάστηκαν και ιατρική περίθαλψη, αναφέρει η αστυνομία.
1: Μα δεν μπορείς να το κάνεις που μάθω το σκυλί σου, ρε φίλε, μην το βγάλεις έξω.
0: Τώρα δύο pitbull ήταν. Η αστυνομία βρήκε ένα από τα pitbull σε κοντινή απόσταση. Ελεύθερα ήταν αυτά. Κάπου είχαν φύγει μάλλον.

0: Αγγλία λέει ο Νίκος. Γιατί Αγγλία ρε Νίκο?
1: Όχι,
0: Μέχικο ρε. Θέλουμε
1: Μέχικο, εμείς η Μέχικο. Δεν θέλουμε τους Άγγλους, δεν θέλουμε.
0: Περάσαμε με το Μέχικο. Περάσαμε όλο τον COVID να πούμε.

0: Γενικά δεν ξέρω, δεν είναι, δεν μου είναι, ποτέ δεν μου ήταν συμπαθής η Αγγλία.
1: Ούτε εμένα.
0: Η Αγγλία, η Γερμανία δεν μου ήταν ποτέ συμπαθής ομάδες.
1: Τη Γερμανία ειδικά ποτέ δεν τυχόν.
0: Ναι, ναι. From where we began. Oh, I'll tell you all. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση τώρα να παίζει με την Λατινοαμερικάνικη ομάδα μία από τις ομάδες που υποστηρίζω. Δεν υπήρχε. Μέξικο και μακάρι να μακάρι.
1: Κόρνερ το Μέξικο.
0: Κόρνερ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε. Μην φύγετε, ερχόμαστε.
2: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου. Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: πώς πρέπει.
1: Ο Τάσος λέει όξο με τους κόκκινους βέρκους, Μεξικό λέει με τις πάντες.
0: Τους κύκλους που κλείνει, να δώσεις τα πάντα είναι ευθύνη.
1: 0-0 είναι το ματσάκι, να ξέρετε.
0: Στιγμή τη χαρά.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα από την Ελλάδα. Μερικές φορές λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, στεναχωριόμαστε που κάποιοι λένε και μιλάνε με άσχημα λόγια εκεί στην πατρίδα για το τι συμβαίνει. Είναι μερικά πράγματα όμως που δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια. Έβλεπα ένα περιστατικό με δύο παλικάρια, όχι τουρίστες. Πιτσιρικάδες που τους πήγαινε ταξιτζής, τους λέει 40 ευρώ είναι η κούρσα χωρίς ταξίμετρο, και στα μέσα της διαδρομής τους είπε 80. Ακούστε τη στιχομηθεία.
2: Για να μην σου δώσω τα κλωτσιές τώρα, σένα και τον πατέρα σου.
3: Τι κλωτσιές να μου δώσω, μου είπε 40
2: ευρώ. Σου λέω, ρε.
3: Μου είπε 40 ευρώ στην αρχή.
4: Αυτές τις αδιανόητες απειλές εξαπέλυσε ο οδηγός ταξί σε 4 17χρονους όταν αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο από αυτό που αρχικά τους είχε ζητήσει. Μια διαδρομή από τα Κτέλ Κηφισού μέχρι το λιμάνι του Πειραιά εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους 4 17χρονους που ήθελαν να προλάβουν το πλοίο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Για μια κούρσα που κυμαίνεται από 11 έως 17 ευρώ, ο οδηγός ταξί του ζήτησε αρχικά 40 ευρώ. Όταν είδε όμως ότι ο δρόμος είχε κίνηση, διπλασίασε την τιμή.
3: Είπε 40 ευρώ στην αρχή και μετά μου το άλλαξε 80.
2: Και τι είσαι εσύ που τα κάνεις κουμάντο, ρε.
5: Στη διαδρομή του λέει έχει κίνηση. Θα μου δώσει το 80. Ευτυχώς ο γιος μου με παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο και μου το λέει. Και του λέω δεν θα δώσεις τίποτα. Και παίρνει ο άντρας μου τηλέφωνο, μου του λέει θα πάρω την αστυνομία, δώσ' μου τώρα τον αριθμό σου.
6: Πάρ' τον πατέρα σου, γιατί δεν είναι ωραίος. Τι δεν είναι ωραίος. Πώς μας είπατε στην αρχή 40 ευρώ.
4: Όταν τα παιδιά επέμεναν ότι δεν θα καταβάλουν διπλάσιο κόμιστρο, ο οδηγός απέτησε να του δώσουν τα 40 ευρώ και να κατέβουν στη μέση του δρόμου. Απείλησε μάλιστα να τους χτυπήσει.
2: Για να μην σου δώσω τα κλωτσιές τώρα, σένα και τον πατέρα σου.
7: Με έλεγε κάτι μαθημένο, ότι θα με πλακώσει το ξύλο. Ήταν μπροστά στο κακό που το οποίο ήταν ανοιχτό και δεν μας άφηνε να βγάλουμε τις πινακίδες. Έφυγε να ανοιχθεί το προβαγκάζ.
4: Τελικά πώς
7: ήταν. Όχι, έμεινε 40 ευρώ.
1: Καταλάβατε. Δυστυχώς.
2: Πληρώστε με 40.
1: Δυστυχώς.
2: Για να μην σου δώσω τα κλωτσιές τώρα, σένα και τον πατέρα σου.
1: Για να δώσει κλωτσιές αυτόν και τον πατέρα του. Και επειδή δεν γίνεται να είμαι ο πατέρας του. Λέω τώρα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να είμαι ο πατέρας του. Να λέει τώρα, σου δώσω κλωτσιές και τον πατέρα σου, θα μου δώσει 80. Ενώ του είχε πει 40. Και τα 40 ήταν πάνω. Όπως ο άλλος, γιατί για 40 ζήτησε 170 από κάτι τουρίστες. Είναι αυτοί που χαλάνε το όνομα της Ελλάδας, δυστυχώς, αυτοί οι δίθεν επαγγελματίες που χαλάνε το όνομα της Ελλάδας γενικότερα στο εξωτερικό. Αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης.

Καλημέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μαρία Φωτοπούλου και στον Κωστάκη το δικό μας από εδώ. Καλημέρα στον Αντώνη τον Αλμπάνη. Καλή εβδομάδα και στην Καστοριά, κορισό Καστοριάς. Είναι και η μίσουρα Αντώνη.

Πάντως, πολλή ζήτηση γίνεται στην πατρίδα για την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση της Βάγια Νέστορα. Το να σκοτώνεις έναν αθώο άνθρωπο δεν είναι πολιτική πράξη, ούτε αντίσταση, να πούμε έτσι. Είναι δολοφονία. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους τους κανονικούς ανθρώπους, εννοώ. Οι ένοχοι πρέπει να συλληφθούν και με όλα τα επιβαρυντικά για αυτούς στοιχεία να οδηγηθούν μπροστά στους δικαστές. Η γυναίκα δεν θα γυρίσει πίσω, η μητέρα δηλαδή του πολιτικού. Αλλά οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν όπως όλοι οι δολοφόνοι, όλοι όσοι δολοφονούν. Μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνονται αυτά. Πλησιάζουν προς εκλογές. Το πιθανότερο είναι να ενταθεί όλο αυτό παρά να καταλαγιάσει. Αν ο στόχος κάποιον είναι να πάμε στις κάλπες με αυτή την αρρωστημένη κατάσταση, θα να αλλάξουν μυαλά. Δηλαδή αυτή η χώρα έχει πληρώσει βαριά τέτοιες τακτικές. Έχει πληρώσει ακριβά τον εμφύλιο ώστε κάποιοι να το χρησιμοποιούν για εκλογικούς σκοπούς. Το πολιτικό σύστημα μπορεί να καταδίκασε, έτσι, αλλά είναι κάποιοι που προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν σαν μοχλό για κάτι άλλο. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Οτιδήποτε άλλο είναι μάταιο και άκρως επικίνδυνο. Κανείς δεν πρέπει να είναι με δολοφόνους. Κανείς. Ας εντοπίσει τους δολοφόνους και ας φροντίσει το κράτος για τα υπόλοιπα.

στη Βενεζουέλα έχουν αρχίσει να αποχωρούν οι διασώστες. Αν και χθες βρέθηκε ένα κοριτσάκι μετά από 10 μέρες κάτω τα ερείπια, ζωντανό. Κοντά στους 3.000 νεκροί, να σας πω, από τους σεισμούς μέχρι τώρα. Πολύ αγνοούμενοι.

0: Λένε ότι οι αγνοούμενοι ίσως είναι και 50.000. Είναι τεράστιο το νούμερο. Έλα Μενέλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Αυτό που είπες πριν, Φιλαράκη, δεν το καταδικάζω κι εγώ, αλλά πρέπει να δουλεύει και από τις δυο μεριές.
0: Βέβαια.
1: Όταν, πρόσεξε, όταν η κυβέρνηση δολοφονεί πολίτες, κάποτε θα γυρίσει ο τροχός. Έτσι. Και έχουμε πολλά παραδείγματα, δυστυχώς, στην πατρίδα. Κάμποσα παραδείγματα. Κρίμα είναι, δηλαδή δεν πρέπει να χάνονται ζωές.
0: Τώρα, ναι, είναι η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία, από όπου και προέρχεται τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Ίσως να μην φταίνε καθόλου αυτοί οι άνθρωποι, να είναι τρίτοι, ας πούμε, στη, τρίτου βαθμού, ας πούμε, στην ιστορία όλοι. Αλλά να δουλεύουν και από τις δυο μεριές. Γιατί ειδικά με τούτη την κυβέρνηση την τελευταία έχουμε δει πολλά εγκλήματα. Όχι οι άλλοι ήταν καλύτεροι, αλλά τούτοι εδώ μας τα αποδείξαν ότι δεν είσαι μαζί μας, σε τρώμε.
0: Από ποια άποψη το λες αυτό, πώς το λες αυτό, για αξίστε του.
1: Πώς το λέω, ρε φίλε, πώς το λέω. Έχουμε δει τον Κατσαϊβάς, πώς το λέγανε αυτό το. Τον δημοσιογράφο, έχουμε δει πολλούς. Έχουμε δει πολλούς.
0: Έχουμε αποδείξει δηλαδή ότι το έχει κάνει η κυβέρνηση, ξέρω εγώ αυτό. Ο Καραϊβάς είχε μπλεχτεί με τα κυκλώματα της νύχτας. Ίσως γι' αυτό τον φάγανε κάποιοι, δεν ξέρω.
1: Κι άλλοι μιλάνε ακόμα, ένας κριτικός που μιλάει ακόμα, ξέρει τα πάντα όλα. Είναι πολύ ρε, είναι πολύ ρε Στράτο. Είναι και η ίδια η κυβέρνηση, είναι γκαγκστερική ομάδα. Και η ίδια είναι. Τώρα έχει μαζέψει ανθρώπους εκεί που τρέχανε με τα τσεκούρια να είμαι μέσα στα σχολεία. Να είμαι. Από τη μια ήταν ακροδεξιά, από την άλλη ακροαριστερή.
0: Βόρειο για το Βορείδη λες, για το Βορείδη λες.
1: Εντάξει τώρα, ονόματα δεν λέμε, ότι πώς λένε, χωριό λέει που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Λοιπόν, δηλαδή κοροϊδεύουμε τον Ερντογάν απέναντι που έχει βάλει 660.000, πώς συγγνώμη, 60.000 άνθρωπους στη φυλακή και εμείς δεν είμαστε εκεί οι καλύτεροι. Και στο όνομα της δημοκρατίας τώρα, εκεί είναι που τρελαίνουμε, ας πούμε. Στο όνομα της δημοκρατίας, όλη αυτή την άτιμη τη δημοκρατία μιλάνε. Ότι όλοι είμαστε δημοκράτες.
0: Καλά, αυτοί την επικαλούνται για όλα τα εγκλήματα, δεν συζητάμε αυτό.
1: Λοιπόν, και πού είναι η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Ελλάδα, πού είναι?
0: Ρε φίλ, έβλεπα...
1: Πού είναι, να τη δω, δηλαδή, να τη δω κι εγώ, να την πιστέψω, ας πούμε, γιατί... Δεν ξέρω, δηλαδή κάπου έχουμε χάσει την μπάλα, όχι μόνο και στην Ελλάδα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όχι μόνο και στην Ελλάδα, και εδώ ακόμα.
0: Έβλεπα...
1: Και μην παίρνουμε μόνο.
0: Για να καταλάβεις σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Έβλεπα ένα βίντεο και μια φωτογραφία. Κάτσε να τα ακούσουμε μαζί για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται.
2: Αυτό που βλέπετε είναι απολύτως αληθές. Κώστας Σιμίτης με την Dream Team του Υπουργικού Συμβουλίου και Συμβούλων και Συνεργατών. Κυριάκος Μητσοτάκης με την Dream Team του Υπουργικού Συμβουλίου πλέον, που όλος τυχαίως όλοι ήταν είτε υπουργοί είτε συνεργάτες του Κώστα Σιμίτη.
0: Δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο του Σιμίτη είναι ακριβώς το ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με του Μητσοτάκη τώρα. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
1: Κοίταξε, έχουμε μεγαλώσει, τουλάχιστον εγώ να το πω προσωπικά.
0: Ρε φίλε, γυρίζουν από κόμμα σε κόμμα σαν χαμελέοντες της εξουσίας.
1: Αυτό είναι, γιατί είναι βουλευτές, δεν είναι
0: βουλευτές. Πουλάνε ιδέες, λόγια και ανθρώπους για μια καρέκλα, δεν έχουν καμία ιδεολογία. Βλέπεις ότι μετακινούνται στα κόμματα και γίνονται υπουργοί, είτε λέγεται Πασόκ, λέγεται Δημοκρατία, είναι οι ίδιοι. Ορκίζονται πίστη και αφοσίωση στην πατρίδα. Και μετά φτύνουν όσα υπερασπιζόντουσαν, ξέρω εγώ, την προηγούμενη μέρα. Έτσι, δεν υπάρχει αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, χάος γι' αυτό.
0: Μα είναι φοβερό προσωπικά. Να βλέπεις τώρα το Υπουργικό Συμβούλιο του Σιμίτη να είναι ακριβώς το ίδιο με το Μητσοτάκη τώρα. Είναι απίστευτο. Απίστευτο.
1: Στρατό, αν θα ξυπνήσουμε ποτέ, έχει ένα τραγούδι του Ξυλούρη του σχολημένο, «Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο». Εντάξει. Λοιπόν, αν ξυπνήσουμε κάποια μέρα και πάρουμε από μια καρέκλα και πάμε και τους σπάσουμε τα κεφάλια για να μην πω τίποτα άλλο και μας βάλουν φυλακή πάλι. Λοιπόν, ίσως να ξυπνήσουμε, αλλά είναι αργά. Είναι αργά. Μας φτωχεύσανε, τώρα θα μας κάνουν να πεινάσουμε και μετά θα μας πάρουν και τα παιδιά μας, να τα κάνουν δούλους. Παντού είναι όλοι αυτοί. Κοίταξε τώρα στην Αυστραλία. Είπες πριν, νωρίτερα στην εκπομπή. Αν χρωστάς για parking tickets, πηγαίνεις φυλακή. Έτσι, αυτοί οι νεοαυστραλοί που έχουν έρθει εδώ πέρα, όλων των εθνικοτήτων, πηγαίνουν με τις μασέτες, σκοτώνουν παιδιά, μαχαιρώνουν παιδιά και δεν τους κάνουν τίποτα, γιατί το κάνουν αυτό? Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο σταθμά, είμαστε μόνο για τα λεφτά?
0: Ναι, δεν είμαστε.
1: Είμαστε δηλαδή, μόνο για τα λεφτά.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, άμα είμαστε μόνο για τα λεφτά, όποιος έχει λεφτά θα ζήσει, όποιος δεν έχει θα πεθάνει.
0: Ναι,
1: αλλά και αυτοί οι Αφρικανοί που το κάνουν, πρόσεξε, δεν έχουν τίποτα με κανέναν, έτσι, εγώ απλώς λέω ονόματα και παραδείγματα, την αλήθεια. Αυτό πιστεύω εγώ δηλαδή, πως το βλέπω. Και αυτοί οι Αφρικανοί που το κάνουν, ξέρεις τι κάνουν, φίλε μου, παίρνουν εκδίκηση από τους άσπρους εμάς, γιατί τους είχαμε σκλάβους τόσα χρόνια. Πήγαμε στην πατρίδα τους, στα χωράφια τους, στις πολιτείες τους και τους είχαν, όχι εμείς, οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας οι λευκοί, όχι όλοι, κάποιοι, πήγαν εκεί, τους πήραν το χρυσό, στην Αφρική τους πήραν τα πετρέλαια, τους πήραν τα χωράφια και αυτοί πεινούσαν. Και αυτό το πράγμα τώρα το κάνουν ως εκδίκηση πίσω. Και αν δεν είναι αυτό που λέω εγώ, σε αυτά τα παιδιά τους Αφρικανούς που κάνουν αυτό το πράγμα εδώ πέρα, εγώ κόβω τη μύτη μου που είναι και μεγάλη. Την έχω και τη μεγάλη, να κόψω λίγο. Δηλαδή τόσο στοίχημα βάζουν. Το κάνουν για εκδίκηση.
0: Είσαι με τον γκάς, είσαι με τον γκάς.
1: Ναι, ναι, το κάνουν εκδίκηση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γελάς. Όλα τα παιδιά αυτά να τα ρωτήσεις, το παίρνουν εκδίκηση γιατί σου λέει εσείς οι άσπροι τόσα χρόνια μας εκμεταλλευόσασταν, μας ρίχνατε, μας κάνατε, μας βιάζατε, μας κόβατε τα χέρια. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα τα έχει κάνει ο Λίοπολτ στην Αφρική, όχι ο Χίτλερ. Που έκοβε τους άσπρους στα χέρια επειδή δεν είχαν, τους μαύρους στα χέρια επειδή
0: ναι,
1: δεν
0: είχαν. Ναι, εντάξει, σίγουρα, παιδί μου. Πάντα αυτοί οι άνθρωποι τους είχαν στο περιθώριο. Και στις χώρες τις ίδιες που ήταν πηγαίναν εκεί και τους κάνανε κουμάντο. Τα ξέρουμε αυτά, έτσι είναι.
1: Να, και τώρα ακόμα είναι κάποιος μαύρος εκεί που κάνει λίγο το μάγκα, ας πούμε, στην πατρίδα, το Κάσο Φούσο, όπως λέγεται ένας με ένα κόκκινο μπερέ. Προσπαθεί το παλικάρι να κάνει κάτι για την πατρίδα του, έτσι. Δεν το φάνηκε αυτό, δεν τον αφήσουν. Κιόλας πριν τον πόλεμο στο Middle East, τον είχε πάρει τηλέφωνο ο Νετανιάχου και του λέει: Λοχαγέ, πρόσεχε, δεν θα σε φάω. Του λέει: Δεν θα διώξει εταιρείες δικές μου από εκεί. Γιατί κλέβουν το χρυσάφι από εκεί. Κατάλαβες. Και όταν ο άνθρωπος πήρε την εξουσία στα χέρια του, λέει: Όπα, μέχρι εδώ, ο άλλος του παίρνει τηλέφωνο και του λέει: Θα σε καθαρίσω. Τέλος πάντων. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό. Καλή συνέχεια, γιατί έχω δουλειά. Με ένα χέρι σου μιλάω, με ένα χέρι κάνω σουβλάκια.
0: Ναι, ωραίος.
1: Και πού είσαι, να δώσει κανένα δυο ζευγάρια άσπρες κάλτσες στο Τζίμι για να τις χρειαστεί τώρα το καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε, με ο βλοχοτουρίστα να πούμε.
1: Με το σάνταλο.
0: Μαστελάνε.
1: Θα την πυροβολήσω, τον είπα. Ρε, αν το δω με αυτό το σάνταλο.
0: Εγώ του είπα να του ρίξω γιαούρτι μαζί με το πύλινο.
1: Το είδα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έλα,

0: Πήγανε και εκεί πέρα οι ΚΝΕ.
1: Υπεραλιστικοί, να βλέπεις. Αυτό είναι το παρόν, το σήμερα. Αντιεμπεριαλιστική κατασκήνωση, αντάρτικα τραγούδια, συνθήματα ήχησαν ξανά στη Βίγλα, πάνω στα βουνά μας, και στο Λούτζερ, στο Βίτσι. Εκατοντάδες νεολαίοι του ΚΚΕ, χιλιάδες, καμία αντίρρηση, χιλιάδες, δεν κλέβω, βάδισαν συντεταγμένα ξανά στα χνάρια του Δημοκρατικού Στρατού, παρακαλώ. Ο κύριος όγκος των κατασκηνωτών, γιατί κατασκήνωσαν κιόλας εκεί, είχαν και τις συζητήσεις τους και τα happening και διάφορες άλλες δραστηριότητες, έκανε αυτή την πεζοπορική διαδρομή προς την κορυφή της Βίγλας με τις σημαίες του ΚΚΕ, όπως βλέπεις, της ΚΝΕ, τις ανέμιζαν στον αέρα, σχημάτισαν αυτό το απέραντο κόκκινο ποτάμι από τα μεγάφωνα της πορείας, γιατί ήταν πολύ οργανωμένοι, είχαν μεγάφωνα, είχαν τα πάντα. Και στην κεφαλή ακούστηκε ξανά το τραγούδι που έλεγες και εσύ, νεολαίος, νέο αντάρτικο και πάλι, που συντρόφευε την πεζοπορία, και θα ακούσουμε σε φυσικό ήχο, γιατί τραγούδισαν πάλι τη Διεθνή.
2: Να το ακούσουμε.
1: Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ που έδωσαν έτσι την υπόσχεση, γιατί έδωσαν και μια υπόσχεση αυτή που πήγαν.
2: Σε ποιο πλαίσιο έγιναν όλες αυτές οι...
0: Τώρα, κοιτάξτε να ζει.
1: Είναι η 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση.
2: Μάλιστα.
1: Το κάνουν κάθε χρόνο.
2: Πόσες μέρες κάναν, κατασκηνώσανε?
1: 2-3 μέρες είναι.
2: Μάλιστα.
1: Νομίζω υπόσχεση συνέχισης του αγώνα από την κορυφή εκεί στο Βίτσι. Πάμε να τους ακούσουμε.
0: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Αν το ίδιο έκαναν η απέναντι πλευρά, θα ήταν φασίστες, γερμανοτσολιάδες, καταναδότες, εχθροί της πατρίδας. Απορώ πραγματικά πως σε μια χώρα που κυβερνάται από χούντα αυτή τη στιγμή δεν τους εμπόδισε κανείς να κάνουν και να πούν αυτά που αυτοί πιστεύουν. Και όχι, φυσικά δημοκρατία έχουμε, δεν μπορούν στις εμποδίσεις. Έτσι. Άραγε σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς θα μπορούσαν, ας πούμε, να κάνουν τα ίδια, αναρωτιέμαι. Δεν είμαι φασίστα φυσικά, έτσι, απλά μου τη δίνουν τα άκρα γενικότερα, παθαίνω μια αλλεργία. Αυτό είναι αλλού οι άνθρωποι, έτσι. Χωρίς καμία ελληνική σημαία φυσικά, εννοείται αυτό. Δεν ξέρω, δεν πάμε καλά. Για πέντε, Ελίνα.
3: 2-1, παιδιά.
0: Ναι, 2-1.
3: Ναι, ναι, το βλέπω.
0: Ματσάρα.
3: Εγώ έγινα σίκεν. Μ' αρέσει η μπάλα, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. 2-1, να δούμε, θα κάτσουμε.
0: 2-1 και παραλίγο να σοφαρίσουν τώρα, το πιάσε τώρα.
3: Ναι. Ναι, εντάξει, το λέμε.
0: Έγινε, πήρε φωτιά το μας, λέγει ο Νίκος. Γεια σου, Πάλινα, γεια σου, γεια χαρά. Bye-bye.

0: Καλημέρα, Λεβέντη μου, καλά είσαι?
1: Καλημέρα, μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία ηλιόλου στη μέρα, τι ωραία μέρα είναι.
1: Ωραία, όταν έχει ήλιο, ρε παιδί μου, σκάει το χιλάκι λίγο διαφορετικά, η αλήθεια είναι.
0: Τι ήλιο στράτο, ο ουρανός είναι κατακάθαρος.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ωραία. Τηλεφώνησα να πω τις καλημέρες μου και να σου πω να πας το καλό. Πλησίασε ο καιρός,
1: Έχουμε ακόμα 2-3 εβδομάδες, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχω ακόμα μήνες, έχω δηλαδή ακόμα και αυτή τη βδομάδα και την άλλη γεμάτες. Και την παράλληλη.
0: Α, 2 εβδομάδες.
1: 3 εβδομάδες γεμάτες θα έχουμε.
0: Μπράβο. Να πας το καλό. Σου δίνω την ευχή μου να περάσεις ωραία. Και μη στενοχωρίασαι για μας. Θα σε ακούσουμε όταν θα γυρίσεις. Να είσαι καλά και με καλό να γυρίσεις. Να περάσεις ωραία.
1: Έγινε, Σοφία μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αλλά θα σε κάνουμε εμείς.
1: Εντάξει, και εγώ θα σας κάνω. Αυτό εδώ πέρα όταν το κάνεις συνέχεια κάθε μέρα για 15 χρόνια. Όταν κάποια στιγμή σταματάς για ένα χρονικό διάστημα για να πας διακοπές, μην νομίζεις. Σου λείπει καλημέρα και αυτή η αλληλοεπίδραση με τον κόσμο.
0: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Να περάσεις ωραία, να μου φιλείς τη μανούλα σου και το πατερούλι σου και το συγγενείς όλους.
1: Ακόμα έχουμε, θα τα πούμε και μετά. Μην αγχώνεσαι, θα μου πεις και ξανά θα μου το ξαναπείς τελευταία εβδομάδα.
0: Ναι, μπράβο. Θέλω τις καλημέρες μου στην Αντριάννα μου, την αγαπημένη, στην Παουλίνα μου, στην κυρία Θανασία τη Γλυκιά, τον κύριο Αντρέα και όλους τους κυρίους, την κυρία αυτή που σε λέει η αγάπη μου και αυτά την ξεχνάω, την Ευστρατεία.
1: Κυρία Ευστρατεία, ίδιο όνομα, είναι συνονόματι.
0: Ναι, θέλω την αγάπη μου και σε όλες τις κυρίες που δεν τις θυμάμαι. Μην νομίζω ότι τις αγαπάω. Στέλνω τις καλές μέρες μου. Και σου εύχομαι καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σου αγαπημένη μου. Bye.
0: Σε φιλάω. Γεια σου.
1: Bye. Λοιπόν, οι Άγγλοι βάλανε σε 2 λεπτά 2 γκολ με τον Μπέλιγχαμ. Στο 42 κάναν το 2-1 οι Μεξικανοί και πιέζουν. Χαμός γίνεται. Καλημέρα στη Δήμητρα.

Περιμένουμε και το να αρχίσουν και τα έργα για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Και δεν βλέπω την κυβέρνηση να είναι πρόθυμη να δώσει την όθηση που χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην νομοθετική για το νέο γήπεδο. Γιατί έχει ανοίξει πόλεμο τον Ολυμπιακό. Και της αρέσει μάλλον να κρατάει στο χέρι το πιο φιλόδοξο έργο του Ολυμπιακού.

Όταν πρόκειται πάντως για project που αφορούν τους δικούς τους ανθρώπους και το μοίρασμα του κρατικού χρήματος, οι μηχανισμοί πετάνε. Αν και δεν μου αρέσει αυτό που κάνω, αλλά είναι αλήθεια.

Εσύ είσαι η Όλγα. Η μόνιμη Όλγα, η αγαπημένη. Άλλη Όλγα είναι εκείνη. Έχω δύο Όλγες. Τη μία την ξέρω 15 χρόνια που ακούει ρυθμό.

Τρίνο στην Κρήτη, νεκρή στο Γιώτακι της βρέθηκε η δημοσιογράφος Μαρία Αντογιονάκη. Ερευνούνται τα αίτια. Εντοπίστηκε νεκρή σε γκαράζ στην περιοχή του Αγίου Άνη.

Η Αυστραλία υπογράφει σημαντική, έτσι από ό,τι διάβαζα, συνθήκη με τα Φίτζι, πλήρωντας λέει σοβαρά την Κίνα. Υπέγραψε μια σημαντική νέα αμυντική συμμαχία με τον γείτονα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας ενίσχυσης των σχέσεων στο Ινδοειρωνικό και αποτροπή της Κίνας. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν και ομολογός στα Φίτζι, ο κ. Ραμπούκα, υπέγραψαν συμφωνία του ωκεανού, της ειρήνης και της ένωσης σήμερα. Η Κίνα απάντησε στις προσπάθειες να καταστεί ο Ινδοειρωνικός μια λεγόμενη ελεύθερη και ανοιχτή περιοχή την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι η φράση αυτή συνεπάγεται με διχόνοια και αντιπαλότητα. Έτσι λένε η Κίνα τώρα, έτσι. Καταλαβαίνετε. Η Αυστραλία παραμένει ένας εταίρος στον οποίο μπορεί να βαστεί ο ελληνικός, δήλωσε ο Αλμπανές για την εβδομάδα της εμπλοκής.

Διάβαζα ένα άρθρο για την πατρίδα ότι κάποτε ήταν πρωταθλήτρια της ιδιοκατοίκησης και τώρα στη 18η θέση της Ευρώπης. Μεγάλη ανατροπή στην ελληνική κατοικία. Αυτό θέλανε να κάνουν βασικά. Θέλανε να πάρουν τα σπίτια και να χρεώσουν τον κόσμο με δάνεια, γιατί ο Έλληνας δεν είχε πάμε πολλά δάνεια. Δεν είχε σπίτι να πληρώνει, δεν είχε κάρτες, δεν είχε δάνεια. Για πολλές δεκαετίες η Ελλάδα αποτελούσε μία από τις ευρωπαϊκές χώρες έτσι, με τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Ήταν, ρε παιδί μου, δεν ήταν απλά μια επενδυτική επιλογή όπως είναι εδώ, ξέρω εγώ. Ήταν βαθιά ριζωμένο αυτό το στοιχείο στην ελληνική κοινωνία. Το σπίτι ήταν συνώνυμο της οικονομικής ασφάλειας, της οικογενειακής σταθερότητας γενικότερα. Αυτή η εικόνα έχει αλλάξει και άλλαξε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat καταγράφουν μία από τις σημαντικότερες μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται οριακά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ιδιοκατοίκηση. Όμως η πτωτική πορεία είναι πολύ μεγάλη και συνεχής. Μέσα σε μόλις 6 χρόνια το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, μία της μεγαλύτερης απώλειας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο την αγορά κινήτων, αντανακλά βαθύτερες τις οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που επηρεάζουν τη δυνατότητα των ελληνικών οικοκυριών να αποκτήσουν την πρώτη κατοικία, να δημιουργήσουν περιουσία και να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Μεγάλη ανατροπή μέσα σε αυτές τις δύο δεκαετίες παντός. Μόνο να σας πω ότι το 2005 το ποσοστό ιδιοκατοίκησης ήταν στο 84,6% και 15% ενοικιάζανε μόνο το 2005. Το 2005 λοιπόν, μόνο το 15% του πληθυσμού νίκιαζε. Τώρα το 2025, γιατί τα στοιχεία είναι μέχρι το 2025, δεν είναι το 26, είναι στο 69% και το 30% νοικιάζει. Για να καταλάβετε, ουσιαστικά το αναφέρω αυτό, το τι θέλαν να κάνουν στον Έλληνα. Έτσι, από εκεί ξεκινήσαν όλα. Γιατί όταν η τράπεζα ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η δουλειά της. Η τράπεζα πουλάει χρήμα. Αυτό κάνει η τράπεζα. Οπότε αν δεν έχεις πελάτες να πουλήσεις το χρήμα αυτό, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνεις κάτι ώστε να βρεις πελάτες. Η λύση ήταν το χρέος, οι κατασχέσεις, ώστε να μπορείς να πάρεις τα σπίτια αυτών των ανθρώπων, να τα πουλήσεις και φυσικά να τους δώσεις αργότερα καινούργια δάνεια για να τους έχεις στο χέρι. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν τους είχε στο χέρι, από τη στιγμή που δεν σου χρωστάγανε, από τη στιγμή που δεν είχαν πιστωτικές κάρτες και άρχισες και τους χρέωνες, μέχρι που έφερες το παραμύθι αυτό και λέγες «Α, παιδιά, χρωστάτε», και το δημόσιο χρέος το κάνανε ιδιωτικό, γιατί αυτό προσπαθήσαν να κάνουν, κάνανε το δημόσιο, το μετακινήσαν το χρέος στους ιδιώτες, στον πολίτη. Αν πεις το χρέος το δημόσιο δεν είναι του πολίτη, ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Led Zeppelin θέλεις, το Deep και το Deep Purple. Είσαι ωραίο.

Ας σας πω λίγο έτσι άλλες ειδήσεις, λίγο να φτιάξουμε την εβδομάδα έτσι λίγο με διαφορετικότητα. Θα σου πω στο Κοροπή, Ελλάδα. Ένας γάμος λοιπόν που ξεκίνησε κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις εξελίχθηκε σε μια ιστορία που δύσκολα θα ξεχάσουν οι νεόνυφοι και οι καλεσμένοι τους και ο ιερέας φυσικά, βασικά κυρίως ο ιερέας. Σύμφωνα λοιπόν με το όσο αναφέρει το Εκκλησία Online, η τελετή στο Κοροπή διακόπτηκε προσωρινά όταν η κουμπάρα προχώρησε σε μια πρόσμενη κίνηση απέναντι στον ιερέα. Όπως αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα, η 39χρονη είχε φτάσει στην εκκλησία σε ιδιαίτερη εύθυμη κατάσταση. Μάλιστα λένε ότι ίσως ήταν και μεθυσμένη, καθώς ερχόταν απευθείας από το γλέντι το προηγούμενο βράδυ. Παράλληλα, φέρεται να τη διαβεβαίωσε πως ήταν σε θέση να ανταποκριθεί κανονικά στα καθηκοντά της ως κουμπάρα, την ύφη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του μυστηρίου ξέφυγε η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με το site, τη στιγμή που ο 53χρονος ιερέας ετοιμαζόταν να ευλογήσει τα στέφανα και να συνεχίσει την τελετή, η 39χρονη άρχισε να φωνάζει, διέκοψε το μυστήριο, στη συνέχεια πλησίασε τον κληρικό, φιλώντας τον ευνηδιαστικά στο στόμα παρακαλώ. Καταλαβαίνετε ότι το περιστατικό προκάλεσε έντονη αμηχανία μέσα στο ναό, με το ζευγάρι και τους καλεσμένους να παρακολουθούν αποσβολωμένοι τα όσα συνέβαιναν. Ο ιερέας, όπως αναφέρεται, σταμάτησε προσωρινά την τελετή και ζήτησε τη συνδρομή των παρευρισκόμενων προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Βοήθεια, είπε, αυτή με φυλάζει στο στόμα. Την πιάσαν την κουμπάρα, την βγάλανε εκτός εκκλησίας. Όπου συγγενείς και φίλοι προσπάθησαν να τη συνεφέρουν, τη έδωσαν νερό, τη έδωσαν καφέ. Αργότερα το μυστήριο συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου, ώστε το ζευγάρι να ολοκληρώσει το γάμο χωρίς άλλα πρόοπτα. Απίστευτο έτσι. Τι έκανε η κουμπάρα, ρε παιδιά. Φανταστείτε πόσο κομμάτια θα ήταν ουσιαστικά.

έχω ψοφήσει με αυτά που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο με το AI, έτσι. Σύθυρη καρδιά, σε θυμάστε τη σειρά, με Λατινοπούλου και Παϊτέρη. Φοβερό, πολύ γελίο.

Καλά, αποστάλες, λέει, αλλά δεν τα έβαλε κανείς με κανέναν το μαχαίρι στο λαιμό να πάρουν επιστοτικές κάρτες. Πρέπει κάποτε να παίρνουν ευθύνη για τις αποφάσεις μας. Λέει, και εδώ το έκαναν. Στέλναν οι τράπεζες συνέχεια. Ναι, εκεί στέλναν οι τράπεζες. Δεν κατάλαβες. Στέλναν οι τράπεζες, στέλνανε επιστοτικές κάρτες που ήταν already έτοιμες για χρήση. Χωρίς να έχεις κάνει apply. Εγώ ήταν μια κάρτα σπίτι και σου λέει 5.000 υπόλοιπο. Έχεις συγχαρητήρια. Δεν έχεις κάνει κάποιο apply εσύ. Απλά σου ήταν επιστοτική κάρτα στο σπίτι. Ναι, ήταν έτοιμο να δούμε να κοιμηθεί.

Θα σας πω στη Γαλλία, όπου ο Αναστάτης προκλήθηκε σε πρατήριο καυσίμου στη Γαλλία, μάλλον όχι στη Γαλλία, στη Γαλλικία της Ισπανίας, όταν λόγω σφάλματος κατά την εκφόρτωση φυτιοφόρου διατέθηκε για περίπου 5 ώρες καύσιμο που περιέχει ανάμιξη βενζίνης και ντίζελ. Τι γίνεται εδώ σε αυτή την περίπτωση? Δείτε, λέει, επιχείρηση δημόσια συγγνώμη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για πιθανές ζημιές. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα στους πελάτες να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης. Απίστευτο. Για αποζημίωση.

Εδώ μεταξύ αυτό με το, τώρα παρακολουθώ αυτό με τα break, να πούμε τα cooling break και όλα αυτά. Οπ. Με 10 οι Άγγλοι, κόκκινοι. Κόκκινοι. Δυσκολέψτε τώρα το μάτσε, θα γίνει ροντέο. Πάμε να το δω κιόλας, δε φίλε. Πάμε σε break.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
11: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
12: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
13: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
14: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Εδώ μεταξύ γίνεται χαμός στο παιχνιδάκι. Πραγματικά γίνεται ένας κακός χαμός. 3-1 οι Άγγλοι. Με πέναλτι του Κέιν. Με 10 παίκτες η Αγγλία. Ωραίο μάτς.

Ιταλία. Αστυνομικές μπάλες σε παραλία της Αυστραλίας, λέει. Άλλο και τούτο πάλι. Πέπλο μυστηρίου έχει απλωθεί, λέει, γύρω από τα 6 ύποπτα διαστημικά θράψματα που ξεβράστηκαν στις ακτές του Queensland εδώ στην Αυστραλία, καθώς θα μπορούσαν να είναι διαστημικές μπάλες, λέει, που σημαίνει αποτέλεσμα εκτοξεύσεων πυράβλων. Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ερευνά τη φύση και την προέλευση των μυστηριωδών αντικειμένων, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία είναι, λέει, ύποπτα ότι περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, παρακαλώ. Να τα.

Αυτά λοιπόν τα ύποπτες μπάλες ξεβράστηκαν στις παραλίες στην περιοχή του Forest Beach στο Townsville. Είναι σαν μεγάλες σφαίρες, 6 συνολικά αντικείμενα. Οι αρχές είναι καθησυχαστικές, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την τοπική κοινωνία, αλλά προειδοποιούν πως είναι πιθανό να εμφανιστούν περισσότερα θαύματα στην περιοχή τις επόμενες ημέρες. Διαστημικά σκουπίδια, ίσως. Ένα τα σενάρια. Το δεύτερο σενάριο, όσο υπάρχει ακόμα το σενάριο, τα αντικείμενα αυτά να προέρχονται από τη θάλασσα. Αν όμως τα αντικείμενα είναι διαστημικές μπάλες, θα μπορούσαν να περιέχουν κάποια υπολείμματα, λέει, υδραζίνη σε ένα εξαιρετικά τοξικό καύσιμο πυράβλων.

Έχουμε και τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος θα είναι ο καινούργιος προπονητής του Κριστιάνο Ρονάλντο. Υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο για να καθίσει στο πάγκο της πρωταθλήτριας Αλ Νασρ στις Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

Το βλέπω και εγώ τώρα ταυτόχρονα. Έχω βάλει το κινητό μπροστά μου και το βλέπω. Έχουμε βάρε για πέναλτι για το Μεξικό.

Θα σας πω στην Ινδονησία που ζευγάρι τιμωρήθηκε με δημόσιο μαστίγωμα επειδή φιλήθηκαν σε βίντεο που μεταδόθηκε στο TikTok. Ένα φιλί λοιπόν που μεταδόθηκε ζωντανά στο TikTok οδήγησε ένα νεαρό ζευγάρι σε δημόσιο μαστίγωμα στην Ινδονησία στο πλαίσιο της αυστηρής εφαρμογής της Σαρία. Ένας 25χρονος και μία 22χρονη λοιπόν, 21 χτυπήματα με ραβδί σε δημόσιο πάρκο. Πού ζούμε, λέω ρε παιδί μου, Θεέ μου, πού ζούμε. Το ζευγάρι ήταν μεταξύ 6 συνολικά ατόμων που υπέστησαν δημόσιο ραβδισμό την ίδια ημέρα κατόπιν αποφάσεων του δικαστηρίου Σαρία.

Θα σας πάω στην Βρετανία, φρίκι στη Βρετανία. Ακούστε τώρα την επόμενη είδηση για να καταλάβετε τώρα σε τι εποχή ζούμε. Στο φως παγκόσμιο κύκλωμα που νάρκωνε και κακοποιούσε συνολικά γυναίκες, σεξουαλικά γυναίκες, έχουν γίνει 8 συλλήψεις σε έρευνες και σε άλλες χώρες. Διεθνή το δίκτυο που εκμεταλλευόταν γυναίκες. Την εξάρθρωση λοιπόν του διεθνούς αυτού δικτύου προχώρησε η υπηρεσία καταπολέμησης εγκληματικότητας στο ΗΠΑ. Παγκόσμιο δίκτυο που εμπλέκεται σε οργανωμένες σεξουαλικές επιθέσεις. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 3-2 το Μεξικό, μείωσε. Ροντέο.

Χαμός, χαμός, ωραίο μάτς, ωραίο μάτς. Όσοι το βλέπετε, τη γυρίστε. Ναι, Νίκο, φωτιά το παιχνίδι.

διάβαζα για το μυστήριο των χαμένων μετρητών της Αυστραλίας. Τα μετρητά, να πούμε ότι χρησιμοποιούνται για λιγότερες από μία στις πέντε συναλλαγές, και πολύ λέει εδώ. Και όμως λέει, η όρεξη για νέα έτσι χαρτονομίσματα αυξάνεται συνεχώς. Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας τυπώνει χαρτονομίσματα αξίας δισεκατομμύρια δολαρίων χρόνο με το χρόνο, εδώ και δεκαετίες. Είναι αρκετά συνήθιστο να συναντάς, λέει, ένα χαρτονόμιο των 100 δολαρίων στην καθημερινή ζωή, οπότε σε τι χρησιμεύουν? Δεν υπάρχει έλλειψη, λέει, υποθέσεων αποστήρισης μετρητών κρυμμένων σε νοικοκυριά στα προάστια, ενώ παράνομες δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας, αλλά λίγες είναι οριστικές απαντήσεις. Οι Αυστραλοί χρησιμοποιούν συχνά μετρητά για καθημερινές συναλλαγές. Μεταξύ 9 και 14% των χαρτονομισμάτων της Αυστραλίας χρησιμοποιούνται για νόμιμες συναλλαγές. Τα υπόλοιπα είναι, καταλαβαίνετε. Ένα ποσοστό, 5-9% των χαρτονομισμάτων έχουν χαθεί ή έχουν ξεχαστεί ή έχουν καταστραφεί. Τώρα, πόσα είναι αυτά που είναι κρυμμένα κάτω το μαξιλάρι της γιαγιάς και του παππού? Εκεί τα πράγματα γίνονται λιγότερο ξεκάθαρα. Η RBA δεν μπορεί, έχει δύο τρόπους για να εκτιμήσει πόσα μετρητά συσσωρεύονται στα νοικοκυριά. Η πρώτη προσέγγιση εκμεταλλεύεται την πολιτική της αποζημίωσης για κατεστραμμένα έτσι χαρτονομίσματα, εξετάζοντας κάθε αξίωση που αφορά ζημιές από πυρκαγιές σε κατοικίες και. Στη συνέχεια προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα από έρευνες καταναλωτών, οι οποίοι ρωτήθηκαν πόσα μετρητά έχουν στο σπίτι. Υπάρχει επίσης πιθανό κάποιο χρηματικό ποσό να έχει συσσωρευτεί εκτός Αυστραλίας. Η RBA υπολογίζει αυτό εξετάζοντας τις αποστολές των χαρτονομισμάτων στο εξωτερικό και στη συνέχεια αφαιρώντας τα μετρητά που φέρνουν ουσιαστικά πίσω στη χώρα οι τουρίστες. Τέλος, υπάρχει κάποιο ποσό μετρητών που χρησιμοποιείται στην παραοικονομία. Εκεί όλα είναι μετρητά. Oh, yeah. Αυτό θα μπορούσε να είναι μη δηλωμένες εργασίες με μετρητά, η έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή και η πώληση ναρκωτικών. Και όχι μόνο, έτσι, η πώληση ναρκωτικών. Είναι και άλλα πράγματα. Πού είναι τα μετρητά όμως?

πάντως, πριν που μιλάμε για οικονομία και γενικότερα για χρήματα, να σας πω ότι πολλοί ασθενείς στρέφονται σε ένα επενδυτικό έτσι πακέτο περίπου 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλο και περισσότεροι ασθενείς στρέφονται στα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια για να δημιουργήσουν πλούτο, με την τοπική αγορά να αξίζει πλέον περισσότερο από 350 δισεκατομμύρια δολάρια.

Είναι παγκόσμια τάση, λέει αυτή. Έχουν γίνει όλο ένα και πιο δημοφιλείς σε όλο τον κόσμο. Η Αυστραλία δεν αποτελεί εξαίρεση. Να σου πω ότι στην Αυστραλία υπάρχουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια επενδυτές που κατέχουν πλέον ETF. Το ETF είναι κάτι, να σας δώσω να καταλάβετε, είναι κάποια επενδυτικά κεφάλαια που διαπραγματεύονται στην αγορά μετοχών, έτσι. Αντί να αγοράζουν μετοχές σε μεμονωμένες εταιρείες μία προς μία, ένα ETF επιτρέπει στους επενδυτές να αγοράσουν ένα εισηγμένο σε χρηματιστήριο νέο αμοιβαίο κεφάλαιο που μπορεί να κρατήσει δεκάδες ή και εκατοντάδες επενδύσεις. Σε όλη την Αυστραλία, να σας πω, υπάρχουν περισσότερο από 2 εκατομμύρια τέτοιοι επενδυτές που κατέχουν πλέον ETF και αποτελούν ένα συνδυασμό διαφορετικών τύπων επενδυτών.

0: Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη, απερίφθαστα συγγνώμη για τα σχόλια στο podcast. Ο δημοσιογράφος τώρα πρέπει να αποφύγει αυτήν την ερώτηση. Δεν έχει σύμβουλους να γίνει να το πούνε. Έλα κύριε Θωμά.
1: Καλημέρα Στράτο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Και Ντόνα Σάμα, σήμερα Ντόνα Σάμα.
0: Γενικά, και Ντόνα Σάμα και Prince και άλλα. Beatles, Bryan Adams.
1: Μάρκο Τζάκσον.
0: Ναι, γιατί βέβαια. Ξένα,
1: γιατί ξένα καλύτερα ξένα, ε.
0: Όχι, έτυχε να βάλω τώρα, δεν είναι. Μην τρελαίνεις.
1: Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια σου. Όλα είναι καλά. Όλα είναι καλά, να ακούμε ποικιλία.
0: Μου το ζητήσανε οι ακροατές, δηλαδή θέλουν και καμιά φορά να σπάει, ξέρεις.
1: Ναι, καλά είναι. Όλα είναι ωραία, ό,τι και να βάλεις από το ρυθμό ακούγεται ωραίο, γιατί είναι στέρεα. Είναι στέρεα, δεν έχουν κανένα τέτοιο σταθμό. Αν δεν είναι στέρεος ο σταθμός, καλύτερα κλείστο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ακούς καθόλου. Εγώ θέλω να ακούω τη μουσική μου, αφού έχω μηχάνημα εδώ, μία ζαμπούφα λέγεται, ένα μηχάνημα που το βάζεις και
0: πώς
1: ακούγεται
0: λέγεται?
1: Τόσο στέρεα.
0: Ζαμπούφα.
1: Ναι, αυτό είναι μια σπίκα δυνατή. Που ναι. Τη γεμίζεις με ρεύμα, ξέρεις, στο σπίτι σου,
0: ναι,
1: και μπορείς
0: ναι.
1: να ακούς όλη μέρα μετά.
0: Ωραίο, να ξέρω τι λες.
1: Από το τηλέφωνο.
0: Ναι. Από εκεί ακούς ρυθμό.
1: Ναι, και ό,τι τραγούδια θέλω μπορώ να το βάλω.
0: Τέλεια.
1: Αλλά ακούμε όλη μέρα ρυθμό, γιατί αγαπάμε το ρυθμό, γιατί μας αγαπάει και ο ρυθμός, γιατί μας αρέσουν τα τραγούδια. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω ναι. το όνειρο.
0: Ναι, για πες μου.
1: Λοιπόν, είδα ότι ήταν μια πλούσια και ήθελε να παντρευτεί.
0: Πλούσια.
1: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη, αλλά πλούσια πάρα πολύ.
0: Πόσο μεγάλη δηλαδή, μεγαλύτερη από σένα ήταν, τι είναι πολύ μεγάλη.
1: Μπορεί να ήταν και 80. Και 85, δεν ξέρω.
0: Εσύ πόσο χρόνο είσαι, κύριε Θωμά?
1: Ορίστε.
0: Εσύ πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ δεν θα είμαι 50-55 τώρα. 58.
0: Δεν ξέρεις πόσο είσαι.
1: Δεν ξέρω, εντάξει.
0: Κάτι μου κρύβεις, κύριε Θωμά.
1: Σήμερα, κοίταξε.
0: Κύριε Θωμά, κάτι μου κρύβεις, κύριε Θωμά.
1: Δεν μας πήραν τα χρόνια, Στράτο.
0: Τι 52 θα και εμένα είσαι. 51 είμαι. Δεν τα έχω κλείσει ακόμα.
1: 50 είσαι εσύ.
0: 50, ναι.
1: Κοίταξε.
0: Βάλε κάτι.
1: Μα κάτσε λίγο και λιγάκι τώρα, σου λέει πρωτοχρονιά.
0: Βάλε κάτι.
1: Πρωτοχρονιά, δηλαδή. Τι γίνεται, αλλάζουν τα μερομηνίες, δεν ξέρω τι γίνεται Στράτο. Κάτι γίνεται, εδώ εγώ είδα ότι είμαι μικρός τον ύπνο μου. Τέλος πάντων, πώς αισθάνεται κανείς, δεν θα μετράμε βάσανο, ούτε θα μετράμε χρόνια. Το έχω γράψει
0: έτσι, τραγούδι. Σωστό,
1: γι' αυτό. Είναι πολύ δυνατό τραγούδι αυτό, ε. Άκου τώρα Στράτο.
2: Να το πεις.
1: Είπα να πετάξω και... Επειδή βάλει να λέω και δεν μπορώ να κοιτάξω, κοίταξε να δεις το άλλο. Πραγματικά βάλει να έβαλα 6 κιλά. Πώς ξέρουμε τώρα, γιατί κάθομαι τώρα, δεν εργάζομαι. Λοιπόν και έβαλα 6 κιλά, πώς ξέρουμε τώρα, αλλά γυμάζομαι. Ρωτάω πολύ και αυτό. Γυμάζομαι και έκανα πολύ μάσος. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το όνειρο, δεν μπορούσα να πετάξω. Ρίχνει και έπεισα μέσα, και αφού έπεισα μέσα, έξω είχε λάσπη. Λάσπη μέσα, στη μέση δηλαδή, για να είσαι στη λάσπη.
0: Τι λες, δεν κατάλαβα, τι μου είπες, ήσουν σε λάσπη.
1: Έπεσα σε λάσπη, σε βούρκο, πόσο σου
0: πω. Οπό, οκ.
1: Λοιπόν, και αφού βγήκα μετά, είχε πολύ νερό, έτρεχε...
0: Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό το νερό αυτό, δεν είναι καλό.
1: Καθαρό νερό.
2: Μάχησα.
0: Δεν είναι καλό το νερό αυτό.
1: Ναι, όχι, περίμενε, βγήκα όμως από
0: εκεί. Ναι, αλλά μπήκες.
1: Όταν έπεισα, βγήκα μετά και πήγα στην
0: Ελλάδα. Μπήκες. Από τη στιγμή που μπήκες. Από τη στιγμή που μπήκες, είναι στεναχώρια.
1: Περίμενε, θα τον σου πω. Πήγα σε καθαρό νερό ολόκληρο, δηλαδή.
0: Μετά...
1: Και φύσικα και τα ρούχα μισοστέγνωσαν, λέω, τι έχει να δει. Γυάλιζα, λέω.
0: Τι, αυτό δεν είναι όνειρο. Αυτό είναι Warner Bros. Ταινία που βλέπεις.
1: Δεν είναι καλό, μου πλήθηκα και. Αυτό σημαίνει ότι περνάω στην αφόρια στη λάσπη, αλλά μετά φεύγουν στην αγόρια. Πλένισε, καθαρίζει.
0: Συγγνώμη τώρα, με παίρνει να σου εξηγήσω τον ή το εξηγεί μόνο τώρα, για να καταλάβω.
1: Ναι, να με το εξηγήσει εσύ, τι σημαίνει τώρα.
0: Σου είπα, είναι στεναχώρια η λάσπη και το καθαρό νερό είναι πνευματική διάβγεια. Είσαι δυνατός, πολύ είσαι. Να, ναι, ταραντατά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ακούω.
1: Άκου, γράφω ένα τραγούδι.
0: Ναι, σιγά μου δεν
1: φεύγω, φεύγω, άκου, λόγια. Φεύγω από την Αυστραλία και πάω.
0: Πού πας?
1: Φεύγω από την Αυστραλία και ψάχνω για μια εταιρεία.
0: Κάτσε.
1: Τώρα το φτιάχνω. Πρόσεξε. Λοιπόν, να φύγει στην αγόρια.
0: Κάτσε, κάτσε. Φεύγω από την Αυστραλία και φτιάχνω μια εταιρεία, είπε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για μια εταιρεία. Για να τραγουδώ. Να μ' ακούσει η γυναίκα που λατρεύω και αγαπώ. Να μ' ακούσει η γυναίκα που ανάρθει να με δει. Να τη πω πως τη λατρεύω και την αγαπώ πολύ.
0: Κάτσε να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Φεύγω από την Αυστραλία για να κάνω εταιρεία.
1: Φεύγω από την Αυστραλία για να βρω μια εταιρεία.
0: Για τα μάτια σου, κυρία, μπορείς να πεις.
1: Για να τραγουδώ.
0: Του
1: άρεσε. Να γυναίκα που λατρεύω και αγαπώ. Πώς φαίνεται στράτο.
0: Φανταστικό. Η εταιρεία τι θα είναι.
1: Να γυναίκα που λατρεύω και αγαπώ. Πώς φαίνεται στράτο.
0: Φανταστικό. Η εταιρεία τι θα είναι. Θα είναι PDLDD, πώς λέγεται.

0: τραγούδια απευθείας πάνω στην πίστα εκείνη την ώρα.
1: Στην πίστα, δηλαδή πώς θα τα κάνεις στην πίστα, θα αυτοσχεδιάζεις?
0: Παίζω το μπουζούκι μέχρι να παίξω τις νότες αυτές που θέλω. Θα έχω σκεφτεί τι λόγια θα πω και θα τα πω.
1: Κοίταξε, αυτό δεν το κάνει κάποιος άλλος. Δηλαδή μπορεί να ανεβαίνεις επάνω με το μπουζούκι στην πίστα και να λες, παιδιά, τι θέλετε. Να σου λέει άλλος, πες μου ένα τραγούδι για τη Μαρία, γιατί με καψούρεις. Μπα, μπα, εκεί θα τα ρίχνεις, θα παίρνεις και τα λουλούδια σου, καταλαβες.
0: Απευθείας.
1: Μα δεν υπάρχει και θέσου καλλιτέχνη, μόνο εσύ θα το κάνεις αυτό.
0: Για όποιο όνομα γυναικείο θέλετε, λοιπόν, αμέσως θα το φτιάχνω.
1: Δηλαδή τώρα εγώ σου έλεγα, πες ότι το κάνουμε τώρα αυτό, έτσι, εσύ με τον μπουζούκι πάνω στην πίστα και τα κελελάς. Και σου λέω, είμαι καψούρης με την Άννα, Κυρθωμά, τώρα, πες μου, είμαι πιωμένος, θέλω να ακούσω. Ρίξ' το μου.
0: Άννα μου, Ανούλα, όμορφη γλυκιά, έλα να σου παίξω μια διπλό παινιά.
1: Χα, είδες, ναι, σου ξέρω τι σου λέω εγώ, ρε Γιάννη, πόσο μπροστά είναι.
0: Άννα μου, Ανούλα, πολύ σε αγαπώ. Μόνο για σένα πεθαίνω και ζω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αμέσως μπορώ να βγάλω λόγο.
2: Να κολλήσει και ένα ρεφρέν, το παρακαλώ πολύ.
1: Και ένα ρεφρέν, ναι.
0: Έχω εκπαιδευτεί τόσο πολύ απάνω στο όργανο.
1: Έχεις εκτελεστεί, το ξέρω.
0: Στρατό που δεν μπορείς να φανταστείς, γιατί έχουν δουλέψει πολύ. Δούλεψα πολύ.
1: Ναι, ναι, σε μαζί σου. Λοιπόν. Εντάξει, εκεί θα μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι και εσύ καλά, καλό πρόγραμμα.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Και βάλει ένα τραγούδι που θα σας αρέσει. Ξέρεις εσύ ποιά.
1: Ναι.
0: Και ευχαριστώ. Γεια.
1: Λοιπόν, έλα ρε Γιάννης.
2: Εγώ πήρα τηλέφωνο για να κάνω παρά την Κυρθωμά.
1: Γι' αυτό, ε.
2: Ναι. Εγώ μπορώ να το πω παρήμα χάρη. Έλα παλικάρι, γεια σου Κυρθωμά. Για να φάμε εντάμα ένα ντους λαμά.
1: Πολύ καλό. Εσύ βάζεις και άλλες γλώσσες μέσα.
2: Ναι, πέρα από τις ερωτικές επιθυμίες, βάζω και τις γαστρονομικές μου επιθυμίες.
1: Ντους λαμάς, δεν το ξέρω, τι είναι αυτό.
2: Ναι, ο Σάρης μόλις πάρει τηλέφωνο, μόλις
1: τι είναι ο ντους λαμάς.
2: Πατσάς είναι
1: ο Πατσάς.
2: Ο Πατσάς. Ναι,
1: κάνουμε
2: ένα
1: ντους λαμάς,
2: έτσι.
1: Κατάλαβες. Κατάλαβα, πώς δεν κατάλαβα.
2: Πώς, για. Βάζω και τις γαστρονομικές μου επιθυμίες.
1: Ναι, για.
2: Ναι, για. Ετσούχτρα.
1: Λίγο πας.
2: Λοιπόν, τι έχουμε πάσει.
1: Εντάξει, μόνο, καλά να περνάμε.
2: Παγκόσμιο κύπελλο, πώς το είδαμε.
1: Αυτό βλέπω. Τώρα, τώρα γίνεται χαμός. Πιέζει το Μεξικό για να ισοφαρίσει και γίνεται πραγματικά πόλεμο. Για περίμενε, γιατί έχω και το Σταυρόνι στη γραμμή. Έλα, Σταυρόνε.
3: Λοιπόν, καλημέρα. Έχω και εγώ να πω ένα βήμα.
1: Έλα, ρίξε.
3: Ο Γιάννης είναι ακόμα στη
1: Ρήμα. Ναι, ναι, ναι.
2: Γιάννη, όταν βγαίνεις... Όταν βγαίνεις δεν φεύγω, να ξέρεις.
1: Για περίμενε λίγο.
4: Τον παίρνω τη ζωή Βαρβαδομά. Τι απέγινε η 85χρονη. Τι σχέση ρε παιδάκι μου.
1: Νάτος.
3: Την παντρεύουμε την 75χρονη.
1: 85χρονη λέμε.
2: Ο πλούχος. Να βλέπεις σιγά βρει, μάθας τα λεφτά, βλέπεις, μάθας τα λεφτά και ιδιώτες.
3: Λοιπόν, ακούστε όλοι το πείμα, ακούστε όλοι το πείμα. Φεύγω από την Αυστραλία και πάω στον Πειραιά, να δω ναι. Το λιμάνι μου να με πιάσει ανεμοβλογιά.
1: Ανεμοβλογιά θα σε πιάσει, όχι...
3: κάτι είναι κόκκινα τα σπέρα, κάτι θα με πιάσει.
1: Ναι, καλά, ανεμοβλογιά. Έτσι, ωραίο πείμα, το λες και μόνος σου.
3: Έτσι.
1: Πάω στον Πειραιά, λέει, να με πιάσει την ανεμοβλογιά. Και εμένα, όταν περνάω από εκεί, με πιάνει και ανεμοβλογιά και η Λαρά, όλα με πιάνουν.
2: Μπράβο, ρε Σταύρο, μπράβο, ρε Σταύρο. Έχεις το μάθει σε αυτόν.
3: Ευχαριστώ, ρε Γιάννη. Μόνο εσύ καταλαβαίνεις.
2: Ωραίος ο φίλος μου.
3: Μόνο εσύ καταλαβαίνεις την πίεση μου, ρε Γιάννη. Να είσαι καλά.
2: Μπράβο ρε φιλαράκι, μπράβο, γράψε κι άλλα.
3: Και στην κυρία Αντριάννα το πείμα της ήταν καταπληκτικό. Δεν θα ήταν καταπληκτικό αν δεν ήμουν μέσα. Κατάλαβες κάτω.
1: Ναι, βέβαια.
4: Μην μιλάτε ρε όλοι μαζί, να μιλήσει ο πρωταθλητής Ελλάδας στην ΚΑΠΑ 17 επιτέλους.
1: Να το σκάρος.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Μπλούχος.

0: Εσένα κράζει.
1: Λοιπόν, καλά, ναι. Καλά.
0: Γεια Σταυρώνα.
1: Το παιχνίδι τελείωσε στράτο.
0: Όχι, όχι, ροντέο. Είναι στο 87. Γίνεται χαμός. Πιέζει πολύ το Μεξικό.
1: Σοβαρά, ακόμα παίζουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε καμιά
0: παράταση. Άμα τους βλέπω πολύ κινητικούς Μεξικάνους, να δούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, ρε Σταυρώνε.
1: Άντε, γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Άντε,
1: γεια σας, Γιάννη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ
2: για την αλλοσυμπάθεια.
1: Αλλοσυμπάθεια αυτή.
2: Γεια σου, ρε Σταύρο.
0: Γεια χαρά. Έλα, ρε Γιάννη.
2: Θέλω να πω τον κύριο Πλούχο.
0: Ναι.
2: Τον κύριο Πλούχο θα βασανίζεται πολλά χρόνια στην εθνική με ασπρόμαυρα ονόματα. Να το θυμάται αυτό.
0: Θα βασανίζεται.
2: Να το θυμάται.
0: Ναι, για να δούμε.
2: Όσοι και να φεύγουμε, παίρνουμε, βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε.
0: Δεν θυμάται αυτό.
2: Τι να κάνουμε. Ναι. Έρχονται κι άλλοι.
0: Για να δούμε.
2: Πολύ.
0: Προπονητή πήρατε.
2: Δηλαδή. Καλά, δεν τρέπεστε. Καθόλου δεν τρέπεστε.
0: Πήρατε.
2: Δεν τρέπεστε καθόλου και το ρωτάς.
0: Δεν ξέρω.
2: Ετοιμασία κάνει ο άνθρωπος.
0: Α, εντάξει.
2: Δεν παρακολουθείς τίποτα.
0: Δεν ξέρω, ρε, ρωτάω.
2: Βρήκαμε τη λύση με το λύση.
0: Να δούμε. Μήπως λύσει το συμβόλαιο.
2: Εκεί την πατρίδα που είμαστε, είμαστε λίγο του λυσίματος.
0: Πολύ δεν είναι, δεν είναι καλό το όνομα πάντως το λύση. Από όλες απόψεις.
2: Καλό, κάντε φιλιά πολλά.
0: Άντε Γιάννη, γεια σου, γεια σου. Γεια σας και εσάς, τα υπόλοιπα αύριο. Με Καραδί μας Γιαννόπουλος, σήμερα μην ξεχάσετε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, bye bye.
3: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Βρες ένα μοτέρ, ναι, ναι, ναι.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ, εθανόλη.
1: Ναι.
0: Που να και εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζει από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολη.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ, τώρα να σου πω κάτι.
2: Και αυτός ο άνθρωπος την απέτυχε να τον πάρει κόσμο στο σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου,
1: ναι,
0: ινόπνευμα με πάλμολη, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα μάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεχές λέει από την ρετσίνα.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.

0: κάτι ξέρεις.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Είναι παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά?
2: Ναι.
1: Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
3: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, όσοι δεν ξέρουν, δεν
2: έχουν δοκιμάσει. Υπάρχει.
3: Ουδέν σχόλια, εγώ πάνω σε αυτό.
1: Όμω υπάρχει. Άκουσε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό. Σταυρώνει.
3: Εσύ ξέρει.
2: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα. Κάτσε, ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα της ρίξει την πίεση.
3: Αυτό να μου πει.
2: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικός στην μπανάνα.
3: Δεν
2: είναι εύκολα πράγματα αυτά.
3: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα
1: δουλέψει στην πίεση. The Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Όχι, δεν πέρασε ακόμα.
1: Πήρε το λαμπρινί, το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Δεν είναι Οξάνα.
2: Τη είπα, λείπει, τη λέω, λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζεις τη μύτη σου μέσα στην
2: τρύπα. Τι κατεβάζεις?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζεις, αυτό το κρεβάτι λέει, βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις, και όταν σε γερνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος,
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μετά την πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάνε να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς θα σε γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Είναι φυσιοθεραπεύτρια.
4: Όχι. Να κάτσω από πάνω και να σε τρίπ.
2: Μη με τώρα αλήθεια. Και βάλει τη γυναίκα σου να σε τρίπ. Okay.
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινάς την ημέρα σου με Στράτο και Νικό. The Quick Breakfast Show. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.
5: Disco Dima.
4: Υπηρεσίες DJ και MC
5: για γάμους,
4: βαφτίσια,
5: αραβώνες
4: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
5: όπως το ονειρεύεστε.
4: Τηλέφωνο 0417 506 860.
5: Disco Dima.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026. Ακούτε το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας απόψε ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος ο Κοντοβάσης. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Νίκο, είσαι καλά?
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει. Με το κρύο πώς θα πάμε?
0: Εντάξει, το κρύο εντάξει. Μην κάνουμε παράπονο για το κρύο, γιατί μία κάνουμε παράπονα για το κρύο, μία κάνουμε παράπονα για τη ζέστη.
1: Ναι.
0: Καλά είναι και το κρύο. Έλα.
1: Ανεβάσαμε και τη σόμπα, λέω.
0: Εντάξει.
1: Λίγο για να ζεσταθούμε
0: το κοκαμάκι λίγο εδώ. Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία και σε όλη την Αυστραλία. Και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζονται σήμερα για οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Το τηλεφωνό μας είναι 70-74-88-60, που το βλέπω και ανάποδα και είναι εντάξει, μη στενοχωριέσαι.
2: Το βλέπεις?
0: Το βλέπω. 70-74-88-60. Εσείς μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
1: I'll do it in English.
0: Yes, yes.
1: Our telephone number here at the station is 70-74-88-60.
0: That's beautiful. Εμείς τα ξενύχτια με το World Cup, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ομάδες φύγανε, ομάδες μένουνε.
1: Σωστά.
0: Έμαθα τώρα κάτι που μου είπε ο Τάσος, αλλά δεν θα το... όχι, όχι.
1: Να μην τους ενημερώσουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, ό,τι νομίζεις.
0: Όχι, γιατί θα μου πάνε να μην κάνουμε bye-bye.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, γιατί αυτό που μου είπες...
1: Φιλάθλη.
0: Αυτό που μου είπες τώρα...
1: Ναι.
0: Είναι η μεγαλύτερη... Να μην το πω.
1: Ναι, ναι. Για το φίλο μας.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι σωστό να επεμβαίνει σε αυτό το World Cup.
1: Σωστά.
0: Να καθίσει στη θέση του.
1: Ακριβώς.
0: Και συγγνώμη που θα την πω τη φράση μου, να το βουλώσει.
1: Ναι.
0: Και να κοιτάει τη δουλειά του. Ναι. Και εύχομαι η ομάδα του να μην προχωρέσει.
1: Ναι, και εγώ επίσης το ίδιο.
0: Ή και να προχωρέσει.
1: Ναι.
0: Και να μπει στο τελικό.
1: Ναι. Και να χάσει.
0: Η ομάδα που θα είναι εναντίον του, δηλαδή η άλλη ομάδα που θα παίξει,
1: ναι,
0: να είναι 0-0 και στο 90 να του βάλει τον γκολ.
1: Σωστά. Να του τσούξει.
0: Εκεί σε θέλω. Εκεί. Γιατί φίλε, φτάσαμε στο αμήν που λένε.
1: Ναι, αμέ.
0: Αυτά τώρα θα μας πάνε δουλεύουν και θα μας πούνε τι είναι. Αλλά εμείς δεν θα το σχολιάσουμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, εμείς αγάπητοι ακροατές και ακροάτριες, να πούμε ότι ο Γιωργάκης δεν θα είναι απόψε μαζί μας.
1: Απουσιάζει.
0: Του έχουμε δώσει λίγο time off.
1: Ναι.
0: Του φίλου μας το Γιωργάκη.
1: Ναι.
0: Λόγω δουλειά στο σπιτιό. Εμείς θα του δώσουμε λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες off. Κάποια στιγμή θα τον καταφέρουμε να έρθει. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη τον Ρόντο, και αυτός το ίδιο.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ δουλειά. Καλησπέρα Παναγιώτη, αν μας ακούς. Ξέρω, ο Γιώργος δεν θα μας πάρει τηλέφωνο, δεν μπορεί. Αλλά Παναγιώτη Ρόντο, αν μας ακούς και θέλεις, μπορείς να μας πάρεις τηλέφωνο στο 70-74-88-60, έτσι να μας πεις μια καλησπέρα.
1: Και ο Γιώργακης το ίδιο μπορεί να κάνει.
0: Ο Γιώργακης, άμα μπορεί να μας πάρει και αυτός τηλέφωνο. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στον ωραί Παναή.
1: Ωραί
0: Παναή, τον Κεφαλονίτη. Που είναι λατρεία του, είναι και τη Γαρμπή.
1: Ναι.
0: Αλλά... Και πρέπει αυτός να κάνει ένα πρόγραμμα όλο και τη Γαρμπή.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αφιερωμένο.
0: Αφιερωμένο στην και τη Γαρμπή. Μια και λέμε για αφιερώματα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, εμείς την άλλη Δευτέρα, δηλαδή τη Δευτέρα που θα μας έρθει, 13 του μηνός, όλο το πρόγραμμα του πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης θα έχουμε μόνο τραγούδια του αείμνηστου του Γιάννη Καλατζή. Έχουμε πολλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Καλατζής.
1: Και είναι υπέροχα.
0: Και την άλλη, τη Δευτέρα που θα μας έρθει, πρώτο Θεός, θα έχουμε αφιέρωμα στον Γιάννη Καλατζή. Εμείς να συνεχίσουμε, έλα θα σου πες το.
1: Να πω, θέλω εγώ να το ολοκληρώσω. Θα παραμείνετε μαζί μας για μια πολύ υπέροχη μουσική που θα παίξουμε. Οπότε μείνετε όλοι συντονισμένοι.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες με το πρώτο μας τραγούδι και με την Getty Gray. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.

0: Θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο, να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια,
4: αραβώνες
3: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dimas.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Και μετά από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, εμείς εδώ είμαστε, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Η ώρα στο στούντιο μας είναι 7.30 ώρα ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακούτε το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα. Από τις 7 έως τις 9 μαζί σας ο Νίκος
1: και
0: ο Τάσος. Για πες μου, Τάσο.
1: Έχουμε μια ανακοίνωση να κάνουμε. Είναι τώρα μια βραδιά, 1η Αυγούστου 2026, λέγεται στην Αθήνα μου. Είναι στο ID Club στο Dingley και μπορείτε να πάρετε εισιτήρια, να δείτε. Και είχε ζωντανή μουσική με τον Γιάννη Σπάνσιο και τη Ζωή Πετρίδη.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μαρινέλα. Έχουμε κανένα σύνολο το τραγούδι.
1: Μαρινέλα, όποιον θέλεις αφιέρωσε.
0: Ωραία.
1: Ας το αφιερώσουμε στην Κίκη.
0: Πάμε, για κοίτα με στα μάτια.

0: Ακούσαμε Πέτρο Αναγνωστάκη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, και συνεχίζουμε με τον Στέλιο Καζαντζίδη, το τραγούδι το Αγριολούλουδο. Για ποιον είναι
1: το Επτάσο? Αυτό το επόμενο τραγουδάκι που έρχεται είναι για το Κική και το Σταύρο Τυροβολίδη, που είναι από το Μάιτσταν, είναι αφιερωμένο.
0: Ωραία, πάμε.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένα χαμό από ωραίε γεύσει και όμορφε μυρωδιέ στα τραπέζια. Α ρωτήσουμε μερικού καλοφαγάδε όμω να μα πούν την εμπειρία του. Γεια σα.
1: Γεια σα.
0: Τι καλό τρώτε.
1: Α, τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρο plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτό ο γύρο δεν είναι γύρο. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανό, ζουμερό. Το καταλαβαίνει ότι είναι φρέσκο. Το κρέα είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρει και τέσσερι φορέ. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρο plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρο. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρο λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει. Δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet me σουβλακερί. 24 ετών μολ. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
8: επιλέξτε Disco Dima.
9: Disco Dima.
8: Υπηρεσίες DJ και MC
9: για γάμους,
8: βαφτίσια,
9: αραβώνες
8: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
9: όπως το ονειρεύεστε.
8: Τηλέφωνο 0417 506 860.
9: Disco Dimas.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες, τον Γιάννη Κατέβα και το τραγούδι «Τα για σεμάκια σου». Η ώρα στο στούντιό μας είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία. Όσοι ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, ακούτε Ρυθμός Radio και το πρόγραμμα «Λαϊκός Αναβάτης» κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Απόψε στο στούντιο έχουμε τον Νίκο Καραδήμα και τον Τάσο Κοντοβάση. Ο Γιώργος Ογιανόπουλος
1: έχει κάνει απουσία.
0: Έχει κάνει απουσία. Του χρειάζεται το παιδάκι να είναι καλά.
1: Άστο.
0: Εμείς συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με την Γιώτα Λίδια και το τραγούδι «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι».
1: Ωραία. Πάμε. Ωραία.

0: Ένα από τα καλύτερα του αείμνηστου και μεγάλου Γρηγόρη Μπιθικότσι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι το τραγούδι «Τα δυο σου χέρια πήρανε». Εμείς πάμε να ακούσουμε Ζαφύρη Μελά και με το τραγούδι «Γεια σου μάνα Σαλονίκη». Αλλά θα ακούσουμε τον πρόλογο που μιλάνε οι δύο εκεί, ο Μανώλης Βαγγελόπουλος και ο Ζαφύρης Μελάς, και θα ακούσουμε και το τραγούδι. Για ποιον είναι το τραγούδι?
1: Αυτό είναι αφιερωμένο για την υπέροχη παρέα του φίλου μας, του Βαγγελάκη, του Γρίβα,
0: και
1: για
0: με
1: τη
0: Βαγγέλη,
1: μανούλα του, την Ελενίτσα που μας ακούει, να είναι πάντα καλά.
0: Ωραία. Πάμε και Ζαφύρης Μελάς, «Γεια σου μάνα Σαλονίκη».
2: Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός ο οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
3: επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC
2: για γάμους,
3: βαφτίσια,
2: αραβώνες
3: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
2: όπως το ονειρεύεστε.
3: Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dima.

0: Ακούσαμε Μανώλη, συγγνώμη, Μιχάλης Μενιδιάτης και το τραγούδι «Τώρα τέτοια θα λέμε». Εμείς πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε ποιος είναι εκεί, γιατί δεν λέει όνομα το τηλέφωνο.
1: Δεν λέει τίποτα.
0: Δεν λέει όνομα το τηλέφωνο, μόνο το νούμερο. Καλησπέρα σας.
2: Η ώρα είναι 8 και 31 λεπτά.
0: Ωραία.
2: Η θερμοκρασία είναι 8.
0: 8.
1: 8.
0: Πού είναι? Καλησπέρα Παναή.
2: Μέσα στο γραφείο είναι 24.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Νομίζω μετά ήταν στη θάλασσα.
0: Και στο αυτοκίνητο πόσο είναι?
2: Δεν έχω μπει μέσα ακόμα.
1: Εμείς έχουμε ένα εδώ και λέμε μήπως είδαμε τον Παναή που δεν...
0: Καλησπέρα Παναή.
2: Καλησπέρα στην παρέα.
0: Τι κάνεις Παναή?
2: Του λαϊκού αναβάτη. Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Μια χαρά. Γιατί μιλάς έτσι?
2: Καλά παιδιά. Δεν το πατώ άλλο.
0: Πού βρίσκεσαι Παναή?
2: Μια χαρά.
0: Δεν είπα πως πας, είπα πού βρίσκεσαι.
2: Α, πού βρίσκομαι? Είμαι στο Τζολόγκ.
0: Α, στο Τζολόγκ.
1: Ναι.
0: Πας να παίξεις φούτμπολ εκεί?
1: Όχι, μπιλιάρδο.
2: Τι είπα να κάνω, εγώ φούτμπολ.
0: Full time, you had a bar, we're not going to say that.
2: Ναι, έχει ένα full time εδώ πέρα, αλλά για...
1: Ιδιωτική χρήση.
2: Δεν είναι για πού, για κάτι άλλο είναι.
0: Τι νέα Παναή, χαθήκαμε φίλε.
2: Ναι, χαθήκαμε. Δουλειές, τρεχάματα από εδώ και από εκεί. Εσείς πώς πάτε με το κρύο?
0: Καλά, μια χαρά.
2: Κάνει κρύο κάτω εκεί στη Μελβούρνη?
0: Κάνει.
1: Ναι,
0: κάνει.
2: Εδώ στο Τζολόγκ έχει κάνει ζέστη.
0: Κάνει ζέστη. Αφού είσαι σε ήλιο.
2: Α, είναι η θέρμαση γι' αυτό.
1: Α, ναι, έχει βάλει το καλοριφέρι.
0: Για άνοιξε λίγο την πόρτα να δεις τι κρύο θα φέρει.
1: Για βγες έξω.
2: Δεν βγαίνω.
0: Δεν βγαίνεις, ναι.
1: Βάλε την κουβέρτα σου τη ηλεκτρικιά και πιες κανένα τσιπουράκι.
2: Ποιο βάζει ηλεκτρικά, γιατί είμαστε γιακομείο, ρε εσύ.
1: Έλα στο παππού.
2: Δεν έχω γίνει ακόμα παππού.
1: Όχι, δεν είπαμε.
2: Δεν είμαι 70's ή 80's σαν κάποια άλλη.
1: Όχι, μην το λες.
0: Άμα σ' ακούσει τώρα και πάρει τηλέφωνο.
2: Πού είναι ο άλλος?
0: Ο άλλος του έχουμε δώσει λίγο
1: άδεια.
0: Άδεια.
1: Απουσιάζει.
2: Και εμείς αγαπήσαμε ρε Τζορτζ, δεν κάναμε έτσι. Πολύ ερωτευμένος αυτός ο άνθρωπος.
1: Τι να κάνουμε, ναι.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι, είναι.
0: Ο Παναής έχει δίκιο.
1: Μιλάμε σε μεγάλο επίπεδο.
0: Όλοι αγαπήσαμε ρε φίλε, αλλά όχι και έτσι.
1: Τι να κάνουμε, είναι σε γαμήλιο ταξίδι.
2: Α, ο Μάκης ο Χρυσοδουλόπουλος, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
1: Εντάξει, πιο...
2: Όπως κάποιοι φέραν το Χρυσοδουλόπουλο πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Α, οκ. Εντάξει.
0: Please don't go on.
1: Όχι, τι θα πούμε τώρα. Ποιος θα ακούσει?
2: Λέγεται, έμαθα πως Νότης Φακενάκης κάνει την Μέλβουρν.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αυτό...
0: Πρέπει να με ειδοποιήσεις πότε έρχεται, φίλε.
1: Να βάλουμε ανακοίνωση γι' αυτό.
0: Να μου πεις πότε έρχεται, γιατί πρώτο τραπέζι που λέει και το τραγούδι.
1: Μπροστά.
0: Ορίστε. Έλα Παναή.
2: Έχω κάτι πολλές φορές μπροστά στο τραπέζι με το Σφακενάκι.
0: Τότε θα πάμε παρέα. Φίλοι.
2: Έτσι έχω ακούσει.
0: Τι έχεις ακούσει?
2: Έρχεται
0: ότι έρχεται.
2: Έχει το Σφακενάκι.
0: Για να δούμε.
2: Όχι φέτος, του χρόνου.
0: Α, εντάξει. Λίγους μήνες είναι
2: ακόμα. Πολλά.
1: Δεν άκουσαμε.
0: We'll delay. We just press the light. We just press the light down, so you don't have to worry.
1: Μη στεναχωριέσαι.
2: Τι έγινε ρε καλό παιδιά, καλά παιδιά.
1: Τι να γίνει?
0: Τι να γίνει?
1: Τι θέλεις να γίνει?
2: Εσύ Καραδίμα χάθηκες.
0: Εγώ χάθηκα.
2: Ναι.
0: Εγώ. Τι λέει, ναι, φίλε.
1: Αφού είναι στο ράδιο.
0: Είμαι στο ράδιο. Εγώ χάθηκα. Εσύ χάθηκες. Εσύ χάθηκες.
2: Είναι μακριά τώρα να έρχομαι από το Τζολόγκ, στο Όκλι.
0: Ήρθαμε για κέρασμα στα γενέθλιά σου. Σου είπαμε να μας κεράσεις. Ναι, ναι, ναι, ήρθαμε εκεί τίποτα.
1: Ναι.
0: Ε, δεν σε κάλεσε.
1: Όχι, εγώ ούτε πρόσθεσε τίποτα. Εγώ δεν είμαι VIP.
2: Κανονίστε να σας κεράσω.
0: Εγώ σε πήρα τηλέφωνο στα γενέθλιά σου και θυμάστε τι σου είπα.
1: Τι είπες?
0: Δεν μπορώ να το πω. Τι έλεγε ο αντίπας στο τραγούδι? Στο τραγούδι καλησπέρα.
1: Τι είπε? Έλα, πες το τώρα, εγώ θα σκάσω. Πες το να ακούσουμε. Έλα, ο Νίκος τώρα έχει ξεκαρδίσει στα γέλια.
2: Ο Γιαννόπουλος που είναι. Α, είναι εξωτερικό, δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιαννόπουλος, ναι.
0: Ναι, έχει πάει εξωτερικό, ναι.
1: Είναι ταξίδι.
0: Πήρε τη βαλίτσα του και έφυγε.
1: Ναι.
0: Και έφυγε, ναι, ναι.
1: Τώρα.
2: Και αυτό στη Μύκονο είναι με όλα τα άλλα τα αγγλικά αγοράκια. Είναι πολύ ρομαντικός.
0: Είναι.
2: Ο Γιάννοπουλος.
0: Ο Γιάννοπουλος είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι.
1: Και λέει πως είναι Γιάνν.
0: Είναι.
2: Είναι.
0: Ρε Παναή, πόσα χρόνια.
2: Μα ρε, σε αυτός ο άνθρωπος δεν γεράζει ποτέ.
1: Έλα, πες το.
0: Δεν μου λες.
2: Still looks 50.
1: Ναι. Εδώ και πόσα, 40 χρόνια.
2: Στα
1: Καλαμάρσεν
2: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως εγώ και ο Παναής τον ξέρω με τον Γιώργο αρκετά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά δεν έχει αλλάξει το παιδί. Να. Έτσι όπως ήταν, έτσι είναι.
2: Καλά. Δεν έχει γεράσει τίποτα.
0: Όχι,
2: είναι.
0: Καθόλου.
1: Να είναι.
0: Καθόλου.
1: Βοηθάνε όλα.
0: Βοηθάνε όλα. Ναι.
1: Κάτι θα κάνει.
0: Λοιπόν, Παναή.
2: Αυτό είναι το μυστικό. Να αγαπάτε τη γυναίκα σας.
1: Αυτό.
2: Ή τις γυναίκες.
0: Εδώ συμπλήρωσε τη γυναίκα ή τις γυναίκες.
1: Είδες, για όλους είπε.
0: Για όλους.
1: Μιλάς για όλους.
0: Για όλες τις γυναίκες. Μπράβο, μπράβο Παναή. Μπράβο Παναή.
2: Τώρα άμα έχεις και δεύτερη, μόνο να το ξέρει άλλη.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις, είναι ένα τραγούδι που...
2: Αυτό το μυστικό.
0: Είναι ένα τραγούδι που έχω στη δισκοθήκη μου, αλλά δεν το έχω εδώ μαζί μου ακόμα, που λέει θα
2: μπλεχ... Κωστόπουλο, θα βάλεις, όχι. Θα βάλεις γαρπί, τι θα βάλεις,
0: όχι, όχι, θα πακιανάκι. Όχι, θα σου βάλω...
1: Μας έκλεισε.
0: Για κάτσε.
1: Μήπως είδατε τον Παναή.
2: Βάλε ρε,
0: θα βάλουμε το τραγούδι αυτό που λέει «Άκου ρε φίλε».
1: Άκου.
0: Να δεις τι κρίμα.
2: Τα Διονυσίου,
0: ναι,
2: ή,
0: ναι,
2: ή
0: ναι.
2: Ο Σφακιανάκη.
0: Ποιο θέλεις, του Σφακιανάκη?
2: Πάει Σφακιανάκη.
0: Ότι να είναι το Σφακιανάκη.
2: Ναι, όχι, που το τραγουδάει ο Σφακιανάκης.
0: Οκ, ωραία.
2: Το live βρω. Δεν είναι.
0: Ναι, στο, ναι, live, στο live. Είναι. Θα το βρω στο live.
2: Άμα το δεις, έχεις, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιος από την Ελλάδα είναι.
2: Ορίστε. Έτσι να κάνουμε promotion που έχει το Σφακιανάκη στον χρόνο.
0: Ναι.
1: με τις μαχηνές φαβορίτες,
0: εσύ φερί το πάθμα να είναι.
1: Τα αρέσει, τσιγκλάει.
0: Τσιγκλάει. Έλα.
1: Πήμα.
2: Ναι, όχι, δεν θα το πω.
0: Όχι, μην το πεις.
1: Μας το πεις in private, κατάλαβα.
0: Ναι. Τι άλλα, Παναή?
2: Θα τσαντιστεί the biggest promoter.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι,
1: όχι, άσε μη.
0: Εσύ θα...
1: Είμαστε...
0: Εσύ θα μου πεις off καμιά μέρα, πότε έρχεται να κανονίσουμε κάτι.
2: Εγώ δεν πάω. Άμα θέλεις, θα πάτε στο Fairfield.
0: Ορίστε.
2: Άμα θέλεις και μια μέρα να συναντηθούμε στο Fairfield.
0: Εντάξει, θα κανονίσουμε μια μέρα στο Fairfield.
1: Στο γραφείο σου, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Άμα είναι να το κανονίσουμε έτσι.
1: Οκ.
0: Εντάξει.
2: Έγινε.
1: Χαρήκαμε πολύ.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
1: Χαρήκαμε που σε ακούσαμε.
2: Tom, you're doing a great job.
1: You reckon? I'm trying.
0: Να σε καλά, Παναή.
1: Ναι, και να σε καλά.
2: Έχει τώρα το δάσκαλο εκεί δίπλα σου.
1: Το ξέρω, ο Νικολάκης είναι μεγάλος δάσκαλος.
2: Και όλοι μάθαμε από τον Νικολάκη.
1: Σωστά, είδες.
0: Thank you.
2: Ο δάσκαλός μας.
1: Αυτό μου λέει και ο Γιώργος.
0: Thank you very much.
2: Εγώ το ξέρω τον Νικολάκη από το Throw I Bait Dice.
1: Ναι, τώρα τον κάνεις μεγάλο τον άνθρωπο, μην τα λες.
2: Όταν πηγαίναμε στο Μέτρο, θα σου πει αυτό στην ιστορία.
1: Από το Μέτρο, εντάξει, πόσα χρόνια μιλάμε.
0: Στο Μέτρο που πήγαμε και είδαμε τον Σφακιανάκη. Όχι τον Μαζονάκη. Μαζονάκη. Το Μαζονάκη, τον Αρκαίο.
2: Μαζονάκη, θυμάσαι Μαζονάκη.
0: Ω, καλά, καλά. Εσύ και ο γαμπρός σου, άστα. Άστα.
1: Έλα, βάλω το τραγούδι τώρα γιατί το βρήκες.
0: Νομίζω ότι είναι τούτο εδώ. Για να δω, για να ακούσω. Για ένα λεπτό, Παναή, για ένα λεπτό.
1: Κάποιος χτυπούσε το τηλέφωνο. Που εμάς ήτανε.
3: Ακού φίλε.
1: Αυτό είναι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό.
2: Όχι, ρε, αυτό.
1: Ακού φίλε.
0: Όχι αυτό, όχι, θα το βρούμε, θα το βρούμε στην εγχωρία.
2: Είναι στο live.
0: Είναι στο live, ναι, ναι, ναι.
2: Ή βάλε, ναι, που έφυγε αυτός ο Κωστόπουλος, βάλε.
0: Α, αυτό που λέει, για κάτσε αυτό που λέει,
2: ξέρεις εσύ.
0: Ναι, ναι, α, θέλεις αυτό, okay, okay, έρχεται.
1: Το
0: ναι,
1: έρχεται.
2: Να το αφιερώσω σε, δυστυχώς που χώρισα με κάποια.
1: Αυτό, αυτό
0: δεν... Όχι, αυτό πήγες στο Τζολόγκ να κάνεις, να πάει να κλάψεις το παραπονό σου, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Όχι, και αυτό από τον Τζολόγκ είναι.
1: Α,
0: λοιπόν, που είπαμε, Χάρης, Χάρης.
1: Τι το παίξαμε την άλλη φορά?
0: Ορίστε.
1: Περασμένα σα.
0: Όχι, όχι, Χάρης Κωστόπουλος. Χάρης Κωστόπουλος.
2: Βρείτε, βρείτε μου κάποια.
0: Να, να, να, να, τούτο, τούτο.
1: Είπες,
0: τούτο,
1: το βρήκε, το βρήκε.
0: Λοιπόν, Παναή, θα το ακούσουμε αυτό από την αρχή. Να είστε πάντα καλά, φίλε.
2: Να ανοίξω και εγώ το στέρεο εδώ πέρα.
1: Βάλω το εκεί στο...
0: Βάλω το
2: κάτσε να βρω κανένα μπουκάλι σύμβηση. Τα έχω πει όλα εδώ πέρα.
0: Πιες και ένα για μας, ρε φίλε.
1: Ένα για μας, Παγκέ.
2: Έχει μείνει τύπος. Τι να κάνω, έχει μόνος είναι.
0: Εντάξει. Έγινε, Παναή.
1: Έλα στην υγεία σου.
0: Καλό βράδυ, φίλε.
1: Καλό βραδάκι.
2: Γεια
0: σας. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροατές, ήταν ο καλός μας φίλος ο Παναής Διακρούσης που
1: συχνάζει στο Τζιλόγκ.
0: Συχνάζει στο Τζιλόγκ, τον ξέρω αρκετά χρόνια, καλά φιλαράκια. Κάνουμε παρέα, αλλά και τότε που ήταν τα χρόνια του Μέτρα και πηγαίναμε στους τραγουδιστές που ερχόντουσαν από την Ελλάδα, αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ. Πάμε να ακούσουμε Χάρης Κωστόπουλος και με τον τίτλο του τραγουδιού που λέει «Βρείτε μου κάποια» για τον φίλο μας τον Παναή.
1: Πω να το βρούμε κάποια.

0: Ακούσαμε Γιάννη Πάριο, «Αν δεν είχα και σένα, ναι, τι θα ήμουν
1: στη γη
0: πολύ άλλη της να μου να».
1: Αυτό ήταν ένα από τα πιο αγαπητά τραγούδια της μανούλας μου.
0: Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα ζεβεκικά που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος. Εμείς όμως, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα 13 του μηνός, την ίδια ώρα, και όπως είπαμε από την αρχή του προγράμματος, ότι την Δευτέρα 13 του μηνός θα έχουμε 2 ώρες πρόγραμμα αφιερωμένα με τραγούδια του μεγάλου και αείμνηστου Γιάννη Καλατζή, που σαν 13 του μηνός του 2017 έφυγε από τη ζωή. Εμείς θα έχουμε ωραία τραγούδια και γνωστά τραγούδια που αγαπήσατε και αγαπούμε όλοι του Γιάννη Καλατζή. Να σας ευχαριστήσω, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ευχαριστήσω και τον Τάσο και σας και σε όλους. Κλείνουμε με τον Στέλιο Καζαντζίδη και το τραγούδι «Ανήμπορος», να το χαρίσουμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι αγαπημένο του κύριου Χρήστου και της κυρίας Βίκης. Να είστε πάντα καλά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μείνετε συντονισμένοι. Μετά από το τραγούδι «Ανήμπορος» και τα διαφημιστικά μας, ο ρυθμός θα σας κρατήσει σύντροφια με το δικό του τρόπο. Και στις 9.30 το πρωί έχουμε το πρόγραμμα «The Greek Breakfast Show» με τον Στράτο Αταλίδη. Από τον Τάσο Κοντοβάση
1: και τον Νίκο τον Νίκο
0: Καραδήμα.
1: Καραδήμα, είδες, μου ήρθε blank εκείνη τη στιγμή. Ρε Νίκο,
0: συγγνώμη. Σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ. Κλείνουμε, όπως είπαμε, από το δίσκο «Ελεύθερος» 1988, και ένα από τα καλύτερα
1: τραγούδια
0: και ένα από τα καλύτερα ζεμπέκικα που έχει ερμηνεύσει ο μεγάλος και αείμνηστος Στέλιος Καζαντζίδης, που για μένα δεν μπορεί να το τραγουδήσει άλλος με τέτοια φωνή σαν τον Καζαντζίδη και με τέτοιο τρόπο. Ακούμε το τραγούδι «Ανήμπορος». Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα. Απλά ήθελα να πω 2 λογάκια. Αλλά
0: ναι,
1: το είπε εσύ, αυτό το τραγούδι που έχει αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου και παραμένει αγαπητό, όπως είπε, για πολλούς ακροατές.
0: Είναι ένα από τα καλύτερα. Καληνύχτα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ραντεβού την Δευτέρα.
1: Πόμνη.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: μοναξιά σου τη γραμμή.
1: Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν κουλιάξω λίγη. Μια σανίδα να θέλεις την εύνοια, μπορεί.

0: πως η ζωή είναι όποιος προλάβει.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Μάλλον δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Καταλάβεις τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβεις. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Σοβαρά.
0: Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι στην,
0: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνει αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι. Δεν
0: γι' αυτό σου λέει δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει στο μυαλό μου. The Greek Breakfast
3: Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: μεταξύ, εκεί στην Ελλάδα μας έχουν πρίξει με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο, με το λαγοκέφαλο. Έχει τελαθεί και ο αλγόριθμος μας βγάζει συνέχεια βιντεάκια με τους λαγοκέφαλους. Βλέπουμε βίντεο, βλέπουμε εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με μεγάλη ταχύτητα και σου δημιουργούν, δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακό μία αίσθηση ότι οι ελληνικές θάλασσες έγιναν ξαφνικά επικίνδυνες. Αλλά αρρώστε λίγο. Υποβαθμίστε λίγο το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό, αλλά θέλει γνώση, δεν θέλει φόβο. Ο άλλος λέει θα κάνω εκτροφείο. Θα τα μαζεύω όλα μαζί και θα τα δίνω. Λέει, τα πιάσε. Βρήκανε πάλι τη λύση. Ο Πεκεπές σε λαγοκέφαλους. Θα βγαίνει άλλος και θα λέει ψάρεψα 150.000 λαγοκέφαλους.
1: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: Σωστό.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
2: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο ρυθμό. Καλή ακρόαση.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά, δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά, δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αλλά...

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: μόνο.
1: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το σώρο από την τρύπα?
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Του έφυγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και σε συγκινήθηκες και έφυγε το μαγιό.
3: Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Εσύ λέει μην μιλάς ρε, τρως αυγά μάτια με λεμόνι. Έχεις δοκιμάσει αυγά μάτια με λεμόνι?
1: Ποιος το τρώει αυτό?
0: Απίστευτο, ωραίο. Αυγό τηγανιτό λέει μόνο πάνω από το σπανακόριζο.
2: Όποιος θέλει να φάει καλή τηγανιτή πατάτα, μόνο ξύδι.
0: Εντάξει.
2: Πρώτον, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανση, τίποτα. Ξύδι. Και το δεύτερο, πιο σπεσιαλιτέ μου.
0: Πεινάσαμε τώρα.
2: Χοντρό μακαρόνι, δύο νούμερο, με γίγαντα.
1: Με γίγαντα.
2: Με γίγαντες.
1: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή εκεί πέρα που είναι ο γίγαντες.
0: Δεν μπορεί, εγώ θα καταλήξω. Θα κλείσω την εκπομπή μα, θα πάω. Εδώ βάζουν να κλείσει τη χωριά την γη κάποιοι, ρε Ματελάνη.
3: Σαλάτα τη χωριάτικη μπαίνει και ξύδι, λάδι και ξύδι.
1: Για τη χωριάτικη να σας πω ότι μόλις μας έστειλε και ο Σαρής, πάλι γκουρμέ, ακούστε. Βάλτε τραχανά στη χωριάτικη. Λίγο μπαλσάμικο.
0: Άντε να.
1: Και thank me later.
4: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα.
1: Οχ.
4: Βάλε λεμόνι πάνω ρε άσχετε.
1: Οχ.
4: Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
1: Οχ.
0: The
5: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
6: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
7: η πλούσια ιστορία της,
6: ο φυσικός πλούτος της,
7: όλη η ελληνική έμπνευση
6: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
7: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
6: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Και πώς, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρα, ξέρω εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Και, ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
3: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
4: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au.